μιλάς, σε ρωτάω, δε μ' απαντάς. Δεν μπορώ να το πιστέψω πως δεν σε έχω. Σε κερνάω.

0: Νησί 939.
1: Για σένα είναι απλά Παρασκευή. Για μένα είναι μια καταστροφή. Για σένα είναι απλώς ένα Σαββάτο.

θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα.

τις κρύψεις σε βαλίτσες παλιές που δε θες να ανοίξεις, όμως μες τις πολλές.

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Από πριν το έχουμε βάλει το τσιφτεντέλε και το γλεντάμε, το έχετε καταλάβει, έτσι.
2: Δώσε
1: δηλαδή,
2: φορτούνι.
1: Έχουμε έρθει με φόρο από το διαφημιστικό διάλειμμα και το. Το ακούς πολύ δυνατά στα ακουστικά σου.
2: Πάρα, τι να σου πω. Έχει καεί το ένα, δεν ξέρω τι έχει γίνει.
1: Μονοφωνικά, λοιπόν. Ούτε τα προβλήματα τα τεχνικά που είχαν χθες στο Just Two of Us
2: δεν μας... Τι γίνανε, φτάσανε ως εδώ.
1: Δεν μας έχουν σώσει.
2: Τα προβλήματα. Κούνατο, λέει ο Ηλίας. Έλα, καλημέρα.
1: Καλά, στο Just θες.
2: Τι ήταν αυτό.
1: Βλέπουμε τώρα. Ναι. Ξεκίνησαν με λάθος έναρξη στον Νικηφόρο, κάτι δεν ακούγαμε. Μετά βγήκε ο Λεπιδάκης, ο οποίος. Εντάξει, το χάλασε την ερμηνεία. Ναι. Ακουγόταν και το ξαναπήγε δεύτερη φορά το τραγούδι. Ακουγόταν κάτι άλλο από κάτω.
2: Έχουν γίνει εδώ πέρα μαγαζιά.
1: Όπως και εμάς τώρα, αντί να ακουστεί το σήμα, μας ακούστηκε το τσιφτετέλι, έτσι. Να το πάμε την αρχή.
2: Όχι καλέ, μια χαρά ξεκινήσαμε. Έλα, Παρασκευούλα, λέμε. Για κούνα το.
1: Καλημέρα, Φορτούνη Σαφαλίδου, Μαγκύρα μέχρι και τις 10. Είναι η Παρασκευή, παιδιά, να μας επιτρέπετε λιγάκι παραπάνω γλεντοκόπημα.
2: Έτσι πρέπει. Έτσι πρέπει, γιατί έρχεται το Σαββατοκύριακο. Εντάξει, θα έχει λίγη βροχούλα, αλλά δεν μας άμε.
1: Ναι, αλλά θα έχει και Σαββατοκύριακο παρέα.
2: Έτσι. Στον Αντένα, κάθε Σάββατο και Κυριακή, βρε 9 και 50, 10 παρα 10, ξεκινάμε.
1: Ναι, δεν είχαμε να ξυπνάμε κάθε μέρα, ξυπνάμε, βλέπουμε και το Σαββατοκύριακο. Δηλαδή, έχω βάλει ξυπνητήρι κάθε μέρα.
2: Τι?
1: Σαββατοκύριακο 9 και 45.
2: Ναι. Ναι, μπράβο, καλά κάνεις. Για να μας βλέπεις. Ξέρεις τι ετοιμάζουμε αυτή την εβδομάδα.
1: Ναι, το ξέρω, έχει χάρη.
2: Τι που... έχει να γίνει.
1: Έχει χάρη που είσαι και εσύ και που είναι και ωραίο και το περιεχόμενο. Λοιπόν, τώρα, τι έχουμε σήμερα εδώ πέρα με τους φίλους μας να συζητήσουμε.
2: Διάφορα.
1: Θα πω το εξής. Θα πάω γρήγορα στην ελληνική αστυνομία που έβγαλε ένα βιντεάκι.
2: Ναι.
1: Και σε αυτή πρωταγωνιστούν ή θα σου πω ποιοι. Δύο φίλοι μας, αγαπημένοι μας, δύο κύριοι. Και μας λένε για τις απάτες. Θες να το ακούσεις?
2: Θέλω, ναι.
1: Ναι, για τις απάτες. Έχει ξαναπαίξει η κυρία αυτή σε αυτό το βίντεο. Πάμε να το ακούσουμε.
3: Πολλοί θα το δουν και λίγοι θα το καταλάβουν.
2: Τι είναι αυτό?
1: Κοιτάνε τα κινητά του.
4: Θέλει να
1: πατήσω
4: το link. Φύσικ.
2: Είδες, το κατάλαβα.
1: Σε βάλω 600 ευρώ. Σκάμ.
4: Με πιάνει για την τράπεζα που μου ζητήσανε τους κωδικούς και το
1: OTP.
4: Σπούφι.
3: Δεν δίνουμε ποτέ προσωπικά στιγμή.
2: Α, καλά θεά.
1: Κλόκιτ.
2: Καλά, υπέροχη. Φανταστική.
1: Και έχει και bloomers μετά.
2: Τι λες, αυτό τι είναι στα TikTok του, στα προσωπικά του ανεβάσανε?
1: Όχι, αυτό το ανέβασε ο επίσημος λογαριασμός στο X της ελληνικής αστυνομίας.
2: Μπράβο, πολύ έξυπνο.
1: Με τη Χρυσούλα και τον κύριο Γιώργο.
2: Πολύ έξυπνο, πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο.
1: Και η ατάκα είναι, αν σας φανεί κάτι περίεργο, σίγουρα είναι απάτη. Δεν έχει σημασία αν θα προσπαθήσουν να σας αποπλανήσουν. Το θέμα είναι ότι δεν θα το να μην τα καταφέρουν.
2: Μπράβο. Πολύ ωραία κίνηση αυτή που κάνανε, να κυκλοφορήσει, να γίνει viral, να το αναδημοσιεύσουν, να το δουν οι άνθρωποι, να μην πατάνε πάνω και γίνεται και τους κλέβουν τα χρήματα. Καλέ, τι είπαμε εμείς πριν, 9:45, είπαμε, βρε 8:45.
1: Εσύ το έλεγες,
2: το παιδί δεν έχω πιει καφέ ακόμα, μπήκα, επειδή έχουμε τρεχάματα μετά, μπήκα φουριόζα, βέβαια 8:45 καλέ. Τι είναι αυτό τώρα, το θλιμμένο, γιατί?
1: Η Μίνι.
2: Τι η Μίνι, Μαούς?
1: Το πελαργάκι.
2: Που παρακολουθείς live στη Γερμανία. Πέταξε.
1: Όχι, πέταξε. Πάει το πλημμύρι.
2: Μη με ταράζεις.
1: Αλήθεια, δεν υπάρχει. Μπήκαμε τώρα με τον Αλέξανδρο πριν στο live και γράφαν όλοι ο θάνατος της Μίνι.
2: Να πούμε στους ακροατές που μας ακούν και το ακούνε πρώτη φορά, ο Φορτούνης εδώ και παιδιά κλαίει.
1: Όχι, ρε.
2: Δεν το πιστεύω αυτό που ζω. Εδώ και μια εβδομάδα, 15 μέρες, δεν θυμάμαι πόσο, μπαίνει και παρακολουθεί στη Γερμανία μια φωλιά πελαργών.
1: Κρίμα.
2: Μία γέννησε 4 πελαργάκια.
1: Και το ένα ήταν πολύ μικρό. Και το βλέπουμε τώρα με τον Αλέξανδρο και έφυγε.
2: Φορτούνη μου, τι να κάνω για να σε παρηγορήσω, το έχεις πάρει βαριά.
1: Μα το παρακολουθούσαμε κάθε μέρα και λέγαμε θα ζήσει, δεν θα ζήσει. Όχι, το γράφουν τώρα, ο θάνατος της Μίνι.
2: Βρε, μήπως ήτανε άλλο πουλάκι.
1: Όχι, αυτό ήταν. Πάει το Μίνι, αφού το βλέπω, δεν είναι 3 τώρα. Εντάξει, δεν θα ζούσε, ήταν πολύ μικρό. Ήταν θέμα ημερών.
2: Ο κόσμος τι λέει μέσα στο live, πώς είναι συντονισμένοι τώρα?
1: Αυτή τη στιγμή είναι πολύ, αγάπησα να πού το γράφει πώς είναι.
2: 2500 είναι μέσα και βλέπουν τους πελαργούς
1: λοιπόν. Τέλος πάντων τώρα, ναι. Έτσι είναι η φύση.
2: Τι να κάνουμε.
1: Επιβιώνουν τώρα.
2: Τα πιο δυνατά.
1: Εντάξει, έτσι κι εμείς πολύ δυνατοί θα επιβιώσουμε μέχρι και τις 10.
2: Ακριβώς, και θα σας δώσουμε και σας δύναμη και θα μας δώσετε κι εσείς στο 6937-949-949 το Viber του σταθμού μας. Θέλουμε ηχητικά με τις καλημέρες σας. Έλα, Παρασκευούλα.
1: Πάμε να ξεκινήσουμε.
5: 7 με 10 όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: Με τον Γιώργο Μαζονάκη είμαστε στο πρωινό της Παρασκευής και στο soundist.gr. Μας ακούτε, μαθαίνετε τους όρους και τις προϋποθέσεις των διαγωνισμών. Να, αυτό συζητάμε τώρα, ότι σήμερα έχουμε την κλήρωση του μεγάλου διαγωνισμού.
1: Ναι, βέβαια, από το ΙΒΑΠ της Συλλαμπουλ Κόσμημα. Τα δύο ρολόγια. Βέβαια, μπορεί να μπει και σήμερα νικητή.
0: Ναι, με τους σημερινούς νικητές ή τον νικητή έναν ή δύο που θα βγουν σήμερα.
1: Στη λέσχη μας.
0: Στη λέσχη μας.
1: Έχουμε και ραντάρ 450 ευρώ μετρητά.
0: Σήμερα πλουσιοπάροχα.
1: Έχουμε φτιάξει και τα ακουστικά, τώρα είμαστε εντάξει.
0: Έχουμε
1: τα τεχνικά προβλήματα.
0: Και στην πρώτη ώρα έχουμε το παπάκι το οποίο πάει στην ποταμιά και μας δίνει water fun park εισιτήρια για 4 άτομα, δηλαδή θα δώσει στο παιδάκι το οποίο θα βγει στον αέρα όταν του πούμε εμείς να καλέσει και να μαντέψει τι λέει το παπάκι. Πάμε στα viral news τώρα. No news,
1: good news.
0: Ελπίδα για τη δημοκρατία. Έγινε η παρουσίαση του ονόματος του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Στόχος μας η πρώτη θέση. Έγινε στο Ολύμπιον στη Θεσσαλονίκη. Από ό,τι γράφει εδώ πέρα και είδα και εγώ λίγο στα πλάνα, δεν έδωσα πολύ μεγάλη σημασία. Δεν υπήρχε η αναμενόμενη προσέλευση του κόσμου. Ήταν μικρότερη των προσδοκιών.
1: Χαμός έγινε και
0: χαμός, αλλά ήταν πολύ σφιχτά τα πλάνα.
1: Ήταν σφιχτά.
0: Είχε μαζευτεί. Ναι, είχαν μπει και
1: αποθέωση διάβασα σε ένα site.
0: Ναι, είχαν γίνει και γιγαντοθόνες έξω, απλά δεν υπήρχε κόσμος να δει τις γιγαντοθόνες. Τέλος πάντων, μεταξύ άλλων υπήρξε και η πολυαναμενόμενη έκπληξη της βραδιάς, που τελικά η πολυαναμενόμενη έκπληξη της βραδιάς στην παρουσίαση ήταν τελικά η ηθοποιός Κατερίνα Μουτσάτσο.
1: Ναι. Είναι μέσα στο, δηλαδή θα είναι στο ψηφοδέλτιο.
0: Ναι, είχε γίνει viral προετών με ένα περίφημο βίντεο και ήταν και υποψήφια παλιότερα ευρωβουλευτής με το ΕΠΑΜ. Και τώρα είναι στο δυναμικό του νέου κινήματος.
1: Η Κατερίνα Μουτσάτσου, είναι συνάδελφος ηθοποιός ή τραγουδίστρια.
0: Ηθοποιός και είχε τραγουδήσει και ένα τραγούδι με τον Κόριαλα.
1: Α, καλά το θυμάμαι.
0: Μια φορά.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Λοιπόν, αυτά, εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Καλή αρχή.
1: Καμιά άλλη έκπληξη υποψήφιο είχαμε.
0: Όχι, δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα ονόματα. Η έκπληξη αυτή υπήρξε μόνο. Τώρα ήταν η παρουσίαση γενικότερα. Τώρα, ο τίτλος που έσκασε χθες στα ειδησιογραφικά διεθνή site και έγινε αναπαραγωγή από ένα λάθος βρετανικού site ήτανε «Ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε». Σοκ στη Βρετανία. Καταλαβαίνεις τι μπορεί να σημαίνει αυτό τώρα. Μετά τη λάθος ανακοίνωση ενός ραδιοφωνικού σταθμού. Και η διοίκηση του σταθμού, εμείς εδώ,
1: τι
0: ξεκάθαρα.
1: Πάνε, εμείς που πηγαίνουμε.
0: Ξεκάθαρα, που λέμε άλλες ώρες. Απέδωσε το περιστατικό σε τεχνικό πρόβλημα που ενεργοποίησε κατά λάθος το ειδικό πρωτόκολλο που διαθέτουν τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης σε περίπτωση θανάτου μέλους της βασιλικής οικογένειας.
1: Πώς έγινε αυτό, ρε παιδί.
0: Τι να πω, πού να ξέρω.
1: Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Δηλαδή πήγαν οι άνθρωποι, βγήκαν στον αέρα και ανακοίνωσαν ότι πέθανε ο βασιλιάς Κάρολος.
0: Υπάρχουν ένα συγκεκριμένο τρόπο να γίνεται μια αυτόματη ανακοίνωση σε περίπτωση που. Τι να πω κι εγώ. Ληστεία με δράστες παιδιά στο Μενίδη. Μία 16χρονη και ένας 8χρονος έκλεψαν στο δρόμο και την κυνήγησαν και βρέθηκαν στις κάμερες μετά μία πεθερά βουλευτή. Εν ενεργεία βουλευτή τώρα. Έτρεξε αμέσως ομάδα Δίας και τους συνέλαβε. Τα παιδιά αυτά, τα δύο, που είχαν και την προηγούμενη εβδομάδα για κάτι αντίστοιχο συλληφθεί και αφέθησαν ελεύθερα λόγω μικρής ηλικίας, ήταν κρυμμένα πίσω από ένα μάξι και τα τσακώσανε.
1: Δηλαδή πήγανε και τσάρπαξαν την τσάντα.
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Πόσο χρονών τα παιδιά?
0: 16 η μικρή, 8 ο μικρότερος.
1: Χριστός και Παναγία.
0: Απίστευτο και όμως ελληνικό. Ναι. Συνταξιούχος ζητάει να σταματήσει πλέον να λαμβάνει τη σύνταξη την νεκρής γυναίκας του. Παιδιά τους λέει, έχω στο κοινό λογαριασμό που έμπαινε είναι οι συντάξεις. Εγώ τώρα, επειδή είναι μαζί, δεν μπορώ να πάρω τα χρήματά μου, έχουν δεσμευτεί και συνεχίζουν για κάποιο λόγο και τις βάζουν τη σύνταξη ενώ έχει φύγει η γυναίκα μου. Δεν τα θέλω τα λεφτά. Σταματήστε να βάζετε τη σύνταξη. Και είναι τόσο
1: είστε
0: μεγάλη.
1: Δικά μου άνθρωπο. Ναι. Και τι άνθρωπος τώρα πώς επιβιώνει,
0: δεν ξέρω. Και επίμονα ζητάει και είναι μια ολόκληρη γραφειοκρατική διαδικασία για λόγω αυτού του λάθος και δεν θέλω να λαμβάνω τη σύνταξη της γυναίκας μου που έχει φύγει.
1: Και τώρα τα χρήματά του δηλαδή είναι δεσμευμένα και δεν μπορεί να τραβήξω τα δικά του.
0: Ναι. Ζητάει επίμονα από τις αρμόδιες υπηρεσίες να σταματήσουν τις πληρωμές. Και τέλος, για να φύγουμε από τα Viral News, απίστευτο περιστατικό διαβάσματος.

0: πόρτο ράφτη. Είδες που λέγαμε για τα κεφαλάρια, ναι, για πράγματα που αφήνουν λεκάνες δίπλα από τα σκουπίδια, ενώ δεν προβλέπεται και αυτά. Ναι. Αυτή τη φορά στο πόρτο ράφτη αφήσανε τροχόσπιτο. Ολόκληρο τροχόσπιτο. Δηλαδή είναι ο κάδος εδώ και δίπλα είναι ένα τροχόσπιτο. Και λέει πάρτε το, το αφήσαμε στον κάδο.
1: Έλα Παναγία. Λοιπόν. Καλέ, καλέ, το βλέπω και η φωτογραφία τώρα. Λοιπόν. Το έχουν αφήσει εκεί, γράφει πάνω. Μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: σου λέει που να το πετάξω, ρε παιδιά. Δεν... πήγαινε το ανθρωπέ μου σε ένα. Πώς τα λένε αυτά που τα αποποσύρονται.
0: Νεκροταφείο αυτοκινήτων.
1: Πώς λέγονται, μία μάντρα.
0: Μία μάντρα που τα κάνουν και ανακύκλωση, που τα συμπιέζουν και ούτω καθεξής.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Εκεί τον βόλεψε τον άνθρωπο.
1: Πού να τρέχω τώρα σε μάντρα, είναι μακριά, στο δω τώρα και βλέπουμε.

0: του Γιώργου Σαμπάν, το μόνο εξ επαφής Αθηνά μου. Είναι ένα ωραίο τραγούδι για να αφιερώσει ο Γιάννης στη γυναίκα του. Θέλει να αφιερώσει ένα του Χρήστο Ντάντη. Εμείς τώρα αυτό δεν το έχουμε.
1: Ποιος
0: να το βάλουμε.
1: Ποιος είναι ο Γιάννης, μας έστειλε στο Viber.
0: Ναι.
1: Τι τραγούδι θέλει να αφιερώσει.
0: Θέλει ένα τραγούδι του Χρήστο Ντάντη, το έχω εσένα τώρα στη γυναίκα μου. Λέει, μπορούμε να το βάλετε τώρα που είναι στο αυτοκίνητο.
1: Πώς τη λένε.
0: Το σε θέλω τόσο. Δεν λέει όνομα.
1: Ναι.
0: Προς το παρόν να μας στείλει.
1: Ο Γιάννης αγαπάει πάντως.
0: Εντάξει, μπράβο του.
1: Αυτό έχει σημασία.
0: Και να τη χαίρετε την κυρία. Και εμείς αφιερώσαμε τη γυναίκα του, αφιερώσαμε αυτό το τραγούδι. Έτσι. Ναι. Ο Γιάννης σε αγαπάει. Επίσης ο Παναγιώτης είναι ταξιτζής και λέει: σας ακούμε τώρα με τους πελάτες στο ταξί που οδηγώ. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Δεν θα χάσετε γιατί έχουμε ετοιμάσει μια εκπομπή τρίωρη όνειρο και γεμάτη δώρα φορτούνη.
0: Βεβαίως. Ο Βασίλης μας στέλνει ένα Latin τραγούδι που έχει φτιάξει τώρα για το καλοκαίρι, το περιμένουμε να το ακούσουμε. Γενικότερα υπάρχει κινητικότητα, έχουμε κανένα ηχητικό. Φωνούλες θέλουμε να ακούσουμε. Ο Λευτέρης είναι εδώ. Πού είναι τόσο Λευτέρης?
1: Για να δούμε. Νάτος. Τι λέει, λέει την καλημέρα του.
0: Καλά δεν λέει.
2: Καλημέρα Βασίλη, καλημέρα Αθηνά. Καλημέρα σε εσάς και σε ακροατές.
0: Όλοι στον δρόμο, ακούς.
2: Καλό πουσουκού να έχουμε.
0: Πουσουκού. Το θέμα είναι να μην πάμε ανάποδα στον δρόμο τώρα, γιατί αν πάμε ανάποδα στον δρόμο έρχεται 350 ευρώ πρόστιμο.
1: Τι ανάποδα να πάμε δηλαδή.
0: Ρε παιδί μου, κατά καιρούς και στις εθνικές οδούς και σε εξόδους συνήθως δεν γίνονται κάποια λαθάκια και αναγκάζονται κυρίως ηλικιωμένοι άνθρωποι ή και απρόσεκτοι να κάνουν όπισθεν για να ξαναέρθω στην πορεία. Δηλαδή μπαίνω σε λάθος εξόδους, δεν έχουμε ακούσει κατά καιρούς ανθρώπους που κάνουν όπισθεν. Δηλαδή χάνουν την έξοδο, πιάνουν δεξιά στη λέα με αλάρμ και κινούνται μερικά μέτρα ή και πολλά μέτρα αναλόγως το λάθος προς τα πίσω.
1: Το Παναγία είναι πολύ επικίνδυνο.
0: Πάρα πολύ επικίνδυνο, έτσι, προφανώς. Λοιπόν, μία από τις διατάξεις λοιπόν που συχνά αγνοείται είναι αυτή που αφορά την κίνηση με όπισθεν. Η κίνηση με όπισθεν, να ξέρουμε, επιτρέπεται μόνο σε δύο περιπτώσεις. Είτε στο πάρκινγκ, που είναι για να παρκάρω προς τα πίσω, έτσι. Ή όταν για κάποιο λόγο έχει φράξει είσοδος και πρέπει να κάνω κάποια μέτρα όπισθεν.
1: Ναι.
0: Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, ειδικά όταν γίνεται σε αυτοκινητόδρομο, δρόμο ταχείας κυκλοφορίας, το πρόστιμο είναι 350 ευρώ. Και σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται και αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες.
1: Το καταλαβαίνω, γιατί είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Αυτά. Εντάξει. Είπαμε για το πρόστιμο και για την κυκλοφορία.
1: Να προσέχετε εκεί στον δρόμο, να ακούτε ρυθμό 949. Σε λίγο θα έρθει και ο πράκτορ Μπουφού να μας πει την κίνηση. Είμαι σίγουρη ότι έχει κίνηση στον δρόμο
0: και
1: τώρα.
0: Και σε λίγο με βήμα ταχύ, το λέω αυτό, θα πάμε να πούμε και τον καιρό.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει.
0: Εν δυο.
1: Πάμε προ.

0: γίνεται.
1: Εξηγήστε μας τι εγκρίνεται, παιδιά, για να ξέρουμε και εμείς τι θα κάνουμε από εδώ και πέρα. Θα πάμε για διάλειμμα ή δεν μείνουμε εδώ πέρα?
0: Βέβαια θα πάμε για διάλειμμα, αλλά πριν πάμε θα σας πω πως γιορτάζουμε 50 χρόνια Μασούτης. Δεν θέλω να το ξεχνάτε, γιατί
1: όχι,
0: ο Μασούτης σου φέρνει σούπερ δώρα για 50 ημέρες. 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mascard και 200 ευρώ για καύσιμα Avin. Κάθε αγορά με τις Mascard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε στα καταστήματα Μασούτης ή μπες και στο e-shop για να μπεις και στην κλήρωση. Τι είναι αυτό τώρα, το Latin?
1: Είναι το AI τραγούδι που μας έστειλε ο άνθρωπος. Δεν έχουμε και δικαιώματα οι άνθρωποι να το παίξουμε online.
0: Καλέ, μας αρέσει πάρα πολύ.
1: Μας αρέσει, αλλά δεν μπορούμε να το παίξουμε και πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Θα μας κόψουνε. Ωραίο είναι, θα ακούσουμε εμείς στο στούντιο τώρα.
0: Πολύ
1: στο διάλειμμα.
0: Για κουνήσουμε.
2: Το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
3: Κλασική μουσική. Για να συγκεντρώνουμε.
2: Ψέματα. Η βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά. Θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949. Ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούς να τραγουδάω.
2: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
0: Μισό.
2: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
0: Μισό.
2: Πάλι μισό.
0: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
2: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκτόσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
5: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
6: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
7: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
8: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
7: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
8: Για να δω.
9: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
10: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
11: Τάκης και Μπούπης.
12: Μπούπη, φέρε το λουρί.
13: Πάμε να δούμε σπίτια.
14: Ναι, καλά. Στο κτηνίατρο θα πάμε.
12: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
14: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
12: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα.
14: Απλά και ανθρώπινα. Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
12: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλι, παρακαλώ.
11: Τάκης και Μπούμπις.
15: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
12: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
12: Τι
16: Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε.
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σωπαίνουν.
16: Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό Στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς, που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει...
18: Για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
17: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά...
19: Για την τέλεια. Μα στιχοτήφη.
17: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί...
19: Είναι από 100% ελληνικό. Φρέσκο πρόβιο γάλα.
17: Επιτέλους, μεγάλωσε και έμαθα από πρόβιο γάλα. Και η γιαγιά, τι και αν έγινε προγιαγιά, ίδια και απαράλλακτη. Ακόμα τρέχει γιατί φοβάται.
20: Κι αν τελειώσουν τα παγωτά Στάμου.
17: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά Στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο Στάμου.
18: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο Στάμου.
17: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο Στάμου.
21: Δύο λεπτά μένει για το τελικό. James κατεβάζει την μπάλα. James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου. Επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισε του κλέβει την μπάλα. Την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα.
22: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
23: Yay, yay, είσαι εδώ!
24: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
25: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
26: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
27: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
28: Ναι, έλα Γιώργο.
29: Έλα, λε.
28: Μ' ακούς?
29: Σ' ακούω.
28: Ο μικρός.
29: Τι?
28: Είπε την πρώτη του λέξη.
29: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
28: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
29: Τι?
28: Είπε μπα. Είπε,
29: είπε μπαμά.
28: Όχι.
29: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
28: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
29: Μπάλα.
28: Ναι.
29: Είπε μπάλα.
28: Είπε μπάλα.
29: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
30: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.

0: Welcome back, λοιπόν, και στα αγγλικά, γιατί κάνουμε διεθνή καριέρα. Το κοινό το δικό μας είναι κοινό το οποίο είναι παντού, έτσι.
1: Βέβαια, μας στέλνουν από Γερμανία, ναι. Μας στέλνουν από παντού.
2: Το κοινό το δικό
1: Ευρώπη.
2: Μου.
1: Ναι.
2: Θέλει ποιότητα.
1: Γιατί
2: εγώ πρεσβεύω ποιότητα.
1: Μπράβο.
2: Οπότε δεν έχω μεγάλο κοινό στην Ελλάδα, δυστυχώς.
0: Γενικά δεν έχουμε κοινό.
1: Στην Ελλάδα, γιατί θέλει ποιότητα.
0: Λοιπόν, θα πούμε λίγο για ίντερνετ τώρα, το οποίο είναι παντού. Οι έφηβοι σήμερα έχουν μπροστά τους ένα online κόσμο γεμάτο δυνατότητες. Και μαζί με αυτές έρχονται καθημερινά νέες εμπειρίες. Η Tozi είναι μια δωρεάν εφαρμογή του Ιδρύματος Vodafone που δημιουργήθηκε για ακριβώς το σκοπό αυτό. Μέσα από τις ενότητες Κόσμος, MySpace και τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα προσφέρει ενημέρωση, έμπνευση, προστασία. Κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθά να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν και μας ακούς τώρα, η εφαρμογή Tozi είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο vodafone.gr.
3: Κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
1: Τι γίνεται, Πράκτορ, με την κίνηση σήμερα? Έχουμε λάβει πάρα πολλά μηνύματα. Πες μας με τον drone τι βλέπεις.
0: Λοιπόν, η Βάσια μας στέλνει.
4: Καλημέρα στην παρέα. Ελπίζω να είστε τέλεια. Παρασκευούλα σήμερα, έχει Σαββατοκύριακο. Και μιας και λέγατε για την κίνηση,
0: ναι.
4: Έχω να πω ότι είμαστε ένα τέταρτο σταματημένοι.
0: Πού?
4: Πάω προς Μαρούση.
0: Προς Μαρούση.
4: Και υπάρχει φρικτή κίνηση.
0: Λοιπόν, υπάρχει φρικτή κίνηση. Τη ρωτήσαμε τι εννοεί και μας είπε στην El Alamein για να βγει η εθνική αντιστάσεως για να πάει στο μητέρα που δουλεύει. Από την Καποδεστρίου προς τα εκεί. Μας ήρθε ο κύριος Νίκος λοιπόν και μας είπε ότι θα υπάρξουν μέτρα εδώ πέρα στην Καλογρέζα και γύρω-γύρω από το Ολυμπιακό στάδιο αυτή όλη την ημέρα. Λόγω του Final Four.
1: Ναι.
0: Άρα θα πρέπει να υπάρχουν μια πρόληψη πριν και να κλείσουν κάποιοι δρόμοι για λόγους
1: προσοχή, τώρα εκεί γύρω-γύρω αποφύγεται
0: ασφαλείας. Εντάξει, αυτά. Ναι. Κατά τα άλλα δεν λέω κίνηση γιατί τα πράγματα είναι χαλαρά ακόμη στο υπόλοιπο κομμάτι. Λίγο στην άνοδο του Κηφισού και βγαίνοντας από την πόλη για να πάτε προς το Σκαραμακά.
3: Ο καιρός σήμερα.
1: Σηκωθείτε, ψάρακες!
0: Μάλιστα.
1: Λέω και επαναλαμβάνω.
0: Μάλιστα.
1: Πάρε 10 φορτούνι γιατί είσαι αξίριστος.
0: Οχ.
1: Σήκω πάνω και.
0: Έχω αλλεργία.
1: Ξεκίνησα πρωί.
0: Ξεκίνησα πρωί.
1: Μάλλον θα έχει και βροχή.
0: Άλλο.

0: Μάλιστα.
1: Στο ρυθμό 949 όλα θέλω να είναι με ρυθμό.
0: Μάλιστα.
1: Μπορεί να βρέξει τώρα λίγο.
0: Τα κάναμε μουσκεμά.
1: Το νου σας σήμερα βροχούλες.
0: Σε λίγο έχουμε θέμα ημέρας, παιδιά, ειλικρινώς, ναι. Δεν το γνωρίζω ούτε εγώ, το έχει εκεί σφραγισμένο διπλωμένο.
1: Ανοίξω το φάκελο και θα σας στάνε κοινός.
0: Θα βάλω και μουσική αγωνίας, σαν νικητής θα βγει, ναι. Εντάξει, οκ.

0: Υπέροχη και την Γαρμπή, κορμιά χαμένα στο επεισόδιο το Παρασκευιάτικο από το Πάμε Πρωινό.
1: Είμαστε εδώ και είναι αυτή η ώρα που ανοίγουμε το...
2: Για πες.
1: Το θέμα συζήτησης της ημέρας. Σήμερα θα σας θυμίσω, θα σας πάω πίσω σε σχέσεις και σε ψεύδι και σε ψέματα και σε δικαιολογίες και σε άλλα τέτοια.
0: Πόσο πίσω?
1: Δεν ξέρω τώρα πόσο πίσω θα σας πετύχω.
0: Μπορεί να είναι και δύο μέρες πριν.
1: Μα ακριβώς. Γιατί σήμερα θέλουμε να μας πείτε στο 6937-949-949, ναι, το Viber του σταθμού, το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει σε σχέση.
0: Ωρε, βαστάτε Τούρκη.
1: Από πού το εμπνεύστηκα, θα μου πεις. Μία φίλη
0: πρόσφατα. Τι να πρωτοθυμηθώ. Ναι, για πες.
1: Η οποία ξεκίνησε έναν δεσμό, έτσι. Όλα καλά, όλα ωραία.
0: Είμαστε ήρεμοι, ρε Χριστιανή μου, τώρα πρωί-πρωί, Χριστιανούλα.
1: Και στο εξάμηνο πάνω έμαθε ότι είναι παντρεμένος.
0: Αυτό δεν είναι ψέμα, αυτό είναι.
1: Είναι ψέμα να πει στον άλλο ότι σε ελεύθερο.
0: Αυτό.
1: Σου είπα, ξέρει τι έχουν ακούσει τα αυτιά μας τώρα. Θέλω να στείλετε όλοι στο 6937-949-949. Φορτούνη, θυμήθηκε.
0: Μισό λεπτό, ναι. Δεν προχώρησε παραπάνω.
1: Τι εννοεί?
0: Ήταν στην αρχή μια.
1: 6 μήνες.
0: Οφισιάλε.
1: Ναι, καλέ, βγαίνανε, κάνανε. Απορώ δηλαδή.
0: Επίσημα τα λέγαμε.
1: Πώς γίνεται ένας άνθρωπος παντρεμένος να έχει παράλληλη σχέση, ρε παιδιά?
0: Και δηλαδή να μπορεί να είναι και συνεπής στα ραντεβού, στα τηλεφωνήματα, στις επαφές γενικά, ρε παιδί.
1: Και να μην το καταλάβεις ότι έχει κάτι άλλο.
0: Όλο
1: μπίζει
0: ήτανε. Ναι. Ή η γυναίκα το δεν έπαιρνε χαμπάρια ή αυτή. Μία από τα δύο. Εγώ, από ό,τι θυμάμαι, ένα φοβερό ψέμα το οποίο το κατάπια, αλλά κάνοντας στραβά μάτια το κατάπια, ήταν το εξής. Ξυπνάω μια μέρα από έξοδο και τι να δω? Στο λαιμό εδώ πέρα ρουφιξιές. Όχι στο δικό μου, στον άλλον λαιμό.
1: Στον άλλο λαιμό, μάλιστα. Βαστάτε Τούρκη.
0: Αληθινό γεγονός. Ρουφιξιές, μελανιές. Πώς είναι αυτό?
1: Όχι,
0: όταν είναι ένα παθιασμένο βράδυ? Το παιδί, υπάρχω χειρότερο. Συγχαίρομαι με αυτό το πράγμα που το κάνουν τα βαμπύρ. Δηλαδή, άλλη συζήτηση είναι αυτή.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα, ναι.
0: Τι συνέβη εκεί πέρα? Καμία απάντηση. Μετά από λίγο είπα στον φίλο μου τον Χρήστο, ναι, να μου το κάνει.
1: Α,
0: ένα κολλητό είχε.
1: Ναι, γιατί?
0: Για να δούμε πώς θα αντιδράσεις. Αληθινό γεγονός.
1: Δεν το έφαγες αυτό, φυσικά.
0: Δεν το έφαγα, αλλά το προσπέρασα, να ξέρεις.
1: Τόσο.
0: Ναι, βέβαια, το προσπέρασα για κανένα μήνα, μην φανταστείς.
1: Τι εννοείς?
0: Το προσπέρασα.
1: Σαν να μην συνέβη.
0: Συνέβη, το έβαλα στο. Και το προσπέρασα.
1: Α, έκανες. Ήσουν ερωτευμένος.
0: Ναι, ήμουν ερωτευμένος. Αλλά το προσπέρασα και μετά από ένα μήνα τελείωσε η υπόθεση. Αληθινό γεγονός.
1: Ακού τι σκέφτηκε, ρε φίλε.
0: Ναι, ποιος το έφαγε όμως αυτό το πράγμα?
1: Έλα.
0: Τώρα εδώ μιλάμε για θράσος τώρα.
1: Πρέπει να θες να το φας αυτό για να το φας.
0: Ναι, ήθελα να το φας.
1: Ναι, πρέπει να. Να θέλω τη φλύση.
0: Ήθελα να θέλω τη φλύση.
1: Ναι.
0: Για λίγο καιρό. Λοιπόν, δεν είναι τραγικό?
1: Είναι τραγικό.
0: Ωραία, και άλλα τέτοια ψέματα θέλουμε.
1: Είναι τραγικό. Εγώ ψάχνω συνέχεια. Δεν αφήνω τέτοια. Κοιτάω πλάτες, κοιτάω χέρια, κοιτάω.
0: Πας που κάνεις την κουτσουκέλα σου, όποιος είχε είσαι. Και κάνεις και αυτά τις εξαλωσίνες, δηλαδή.
1: Δεν θα το είχε δει. Δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι.
0: Ήταν πολλά. Δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι.
1: Πολλά, ναι.
0: Ναι, δεν θα το είχε πάρει χαμπάρι, να ξέρεις.
1: Ωρε φίλε.
0: Γι' αυτό άργησε η καθυστέρηση της δικαιολογίας.
1: Παιδιά, θέλω να πάρει φωτιά το Viber 6937-949-949. Πες μας ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει σε σχέση.
3: Πάμε πρωινό.

0: Νίκος Απέργης, αυτά τα χίλια, στο ρυθμό 9.49, λίγο πριν τις 10, τις 8.
1: Σήμερα με τις ώρες δεν το έχουμε. Άλλα ντάλα. Δεν το έχουμε με τις ώρες. Μη μας λέτε για λόγια.
0: Είναι το 8 παρά 10, γι' αυτό.
1: 7:50 κάθε μέρα εδώ στο ρυθμό 9.49. Οι μικροί μας φίλοι καλούν στο 210-6835-722, ναι. Γιατί είναι ώρα το παπάκι να πάει στην ποταμιά.
0: Τι θα κερδίσουν σήμερα, παιδί μου?
1: Λοιπόν, Water Fun Water Park, εισιτήριο 4 ατόμων,
0: πολύ
1: οικογενειακό,
0: κόσμο.
1: Για το αγαπημένο σποτ του καλοκαιριού. Βρίσκεται μόλις 20 λεπτά από το κέντρο της Αθήνας, πανεύκολα, ακριβώς στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Έχω πάθει σοκ, έχω μπει στο www.waterfun.gr και έχω δει τις πισίνες τις τεράστιες που μπορείτε να κάνετε ατέλειο τις βουτιές. Μιλάμε για κάτι ξαπλώστρες φανταστικές για να αναπαυθείτε. Το τέλειο καλοκαίρι.
0: Θα πάμε στο Water Fun Park και θα πάμε στις ξαπλώστρες.
1: Εγώ θα πάω και στην ξαπλώστρα. Θα κάνω και τις βουτιές στην Αεροτσουλήθρα, αλλά θα κάτσω και στην ξαπλώστρα να κάνω την ηλιοθεραπεία.
0: Θα πάμε να αναπαυθούμε.
1: Έχουμε χαμό από παπάκια.
0: Έχουμε πολύ χαμό να ξέρεις, τουλάχιστον 10 γραμμές βαράνε.
1: Για πάμε,
0: το
1: καλημέρα.
0: Το πρώτο παπάκι που κατάφερε.
2: Καλημέρα.
1: Ποιος είναι στη γραμμή?
2: Ο Νικόλα.
0: Ρε Νικόλα.
1: Έλα βρε Νικόλα.
0: Έχεις ξαναπαίξει?
2: Ναι, την Τρίτη είχα παίξει.
1: Α, έχεις ξαναπαίξει στο παπάκι αυτή την εβδομάδα. Αχ,
0: ωραία.
1: Βρε Νικόλα μου.
0: Λοιπόν, πάμε να παίξεις, να δούμε αν θα βρεις σήμερα. Ωραία, ωραία, ωραία. Για να δούμε, θα τη βρεις τη φράση σήμερα.
2: Ελπίζω ναι.
1: Λοιπόν, Νικόλα, το παπάκι βουτάει μέσα στη λίμνη και λέει τη φράση. Παπάκι βούτυξες.
2: Βούτυξες.
1: Για κάτσε να δούμε. Κάτσε, κάνει. Ωραία, ωραία, φοράει και πέδιλα, βατραχοπέδιλα. Ναι.
3: Μας αρέσουν οι Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα.
1: Τι είπε,
2: βρε. Μας αρέσει η Νεροτσουλίστρες.
1: Άκου καλύτερα, Νικόλα. Πάμε.
2: Μας αρέσουν οι Παρασκευές και τα Σαββατοκύριακα.
1: Φοβερός.
0: Φοβερός. Ξανασκέφτηκες και το κέρδισες.
1: Πόσο χρονών είσαι, Νικόλα?
0: Νικόλα.
1: Πόσο χρονών είσαι?
2: 7.30.
1: Α, δηλαδή τι τάξη πας 7.30.
0: Τρίτη ή Τετάρτη?
2: Δευτέρα.
1: Δευτέρα πάει. Ωραία.
0: Μπράβο.
1: Πας σχολείο τώρα, ε?
2: Ναι, στο αμάξιμο.
0: Ωραία. Σούπε. Λοιπόν, άκου να δεις, κέρδισες την βόλτα σου το ημερήσιο εισιτήριο για 4 άτομα για να πας να παίξεις στις Νεροτσουλήθρες.
1: Ωραία, τι έχει να γίνει, Νικόλα, φόρα μαγιό, μπρατσάκια, δεν ξέρω τι, φουσκωτά, πάρε μαζί σου, θα γίνει χαμός.
0: Έχεις αδέρφια?
2: Έχω.
0: Ωραία, θα πάτε όλοι μαζί.
1: Έτσι.
0: Τα φιλιά μας. Καλό μάθημα.

0: όπως και πριν της παρέλασης, η μοναδική
1: Μπέτι
0: Μαγκύρα.
2: Άσε λίγο να την ακούσω τη δυναστεία να πω στο κλίμα.
1: Ναι. Πιάσε συνέστημα.
2: Άκου τα βιολιά τώρα.
1: Νιώθεις πάμπλουτη και υπέρλαμπη.
2: Νιώθω πάρα πολύ πελούσια. Πάρα πολύ πελούσια όμως.
1: Δηλαδή στρώνουν τα χαλιά, ανοίγουν οι δρόμοι.
2: Θα βρέξει να μην τα στρώσουμε τα χαλιά.
1: Τα παγόνια να μαζέψεις.
0: Το μαλλί θα χαλιάσει.
1: Τα παγόνια
2: πρέπει να τα μαζέψω τα παγόνια από την αυλή. Έχεις δίκιο. Γιατί δεν θέλω να βραχούν οι δευτερά τους.
0: Υπάρχει μια τρέλα σήμερα και μας αρέσει.
2: Έχω πάρει και τίγρη, δεν στο έχω πει αυτό.
1: Θα πάρω εγώ μια τίγρη στον κήπο μου.
0: Καταπληκτικό.
1: Η κήπη μου είναι σαν τον Βερσαλιό.
0: Είμαστε εντάξει σήμερα Παρασκευή.
2: Εντάξει,
1: μας βλέπεις.
2: Περιμένω το Σαββατοκύριακο. Σαν το μάνα εξ ουρανού. Έχω κλείσει και μασάζ το βράδυ. Θα γίνει πανολευθερία. Και αυτό σας λέω.
0: Και είναι και off τελείως το Σαββατοκύριακο.
2: Off, δεν έχω τίποτα. Δεν έχω γύρισμα, δεν έχω τίποτα.
1: Χαίρομαι για εσάς, παιδιά, να περάσει το αγιά, να ταξιδεύετε, να ξεκουραστείτε.
2: Είσαι καλά.
0: Να ακούει Παρασκευή και βγάζει πυράκια.
2: Γιατί?
1: Όχι.
0: Ναι, γιατί δουλεύει. Όχι, δεν από
1: επειδή ανεβαίνουν οι.
0: Δεν είναι όπως εμείς που χαιρόμαστε αυτό, δεν τόσο πολύ.
1: Για μένα ανεβαίνουν οι ρυθμοί κι άλλο. Αλλά με λατρεία.
2: Έτσι. Λοιπόν, τώρα τελευταία θέλω να σας πω ότι ακούω πάρα πολύ για τον Μπακουτσιόλ. Mm-hmm. Έτσι. Και τώρα καταλαβαίνω το γιατί. Η θερμοκαλλυντική σειρά Μπακουτσιόλ.
0: Ναι.
2: Με ορό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητήρες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κοιλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή, αλλά είναι πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορείς να τη χρησιμοποιείς καθημερινά πρωί και βράδυ, όλο τον χρόνο. Έτσι, ήρθα, σας έφερα την Μπακουτσιόλ και φεύγω.
1: Όχι, πού να πας.
2: Για διάλειμμα, κούκλα μου, θα ξανάρθω.
3: Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νατάσα Θεοδωρίδου.

0: νέες προσκλήσεις. Μείνετε συντονισμένοι στο ρυθμό 949. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
2: Μισό.
1: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
2: Μισό.
1: Πάλι μισό.
2: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
1: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr / bonus.
3: Η ώρα στο νησί είναι 8.
4: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο e-jumbo.gr.
2: Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλδέρα με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
3: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Η τόκη υποκίνεται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
6: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
7: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
8: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
9: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
8: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
10: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Μόνος του! Κάτω! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
12: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
13: Πάμε πρωινό με την Μπέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
14: Καλημερούδια σας λοιπόν, ο Βασίλης Φορτούνης, η Αθηνά Φαλίδου και η Μπέτη Μαγκύρα, το τρίπτυχο της συμφοράς θα σας πάει.
15: Έτσι ακριβώς.
14: Το τρίπτυχο αυτό θα σας πάει ως τις 10, κούτσα κούτσα, θα σας βάλει στη δουλίτσα σας και μετά θα φύγουμε παιδιά εμείς. Τέτοιοι άνθρωποι είμαστε να ξέρετε. Τέτοιοι και μας αρέσουν και πολύ τα κουτσομπολιά. Α, με έρχονται σε λίγο.
16: Έχω
14: φόρα, έρχεται.
15: Έχει γράμμα μέσα.
14: Δεν καταλαβαίνω.
15: Δεν έχω κοιτάξει σήμερα καθόλου.
14: Χαμός, δεν ξέρω, πάμε γιατί δεν έχω πολλά να πω. Κράτα λοιπόν, χρόνο για μετά.
0: Άρα ναι. Έχουμε το στοιχείο του ραντάρ που θα πούμε σε λίγο για να δώσουμε σήμερα 450 ευρώ και θέλουμε Παρασκευή, μην το χάσουμε το jackpot, κανονίστε.
14: Βέβαια, 450 ευρώ με τρίτα, τρία στοιχεία θα δώσουμε.
15: 450
14: ευρώ. Έχω ένα προαίσθημα ότι κάποιος θα τα πάρει σήμερα και είναι πολλά, θα του βαρύνουν την τσέπη.
15: Ωραία φίλε, την μπόμπα ήταν αυτή.
14: Έρχονται, να μην φύγει κανείς.
0: Πάμε γρήγορα στη μουσική. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Έχει η Δέσποινα Βραδί μέχρι χθες αποκλειστικότητα στο ρυθμό 949. Ναι, ναι. Σήμερα κυκλοφορεί επισήμως.
14: Ναι.
0: Και το ακούμε. Κιντάτος και στίχη και μουσική. Να μ' αγαπάς, ρούμπα, πάρα πολύ ωραίο.

0: κίνηση στο για πες, θέλω στο 6937-949-949 στο Viber του ρυθμού να μας στείλετε το μεγαλύτερο ψέμα που σας έχουν πει σε μία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Έτσι. Τι σας είπαν λοιπόν και σας φλόμωσαν στο ψέμα.
2: Ναι, έχεις κάτι να μας πεις εσύ.
1: Μικρό, μεγάλο, οτιδήποτε.
0: Ναι. Μικρό, μεγάλο, αστείο, κουλό,
1: μεγάλη
0: περίεργο.
1: Ιστορία, σύντομη ιστορία.
0: Εγώ έχω να σας πω.
1: Αλήθεια.
0: Πολλά. Μικρά, μεγάλα.
1: Α.
0: Έβγαλε.

0: ερωτικά να παίζουν. Τι αυτός έγινε, είναι με αυτή, αυτή είναι με αυτόν.
1: Έλα, καλοκαίρι έρχεται, ερωτήσκα.
0: Φαίνεται πως έχουμε ένα νέο ζευγάρι στη Showbiz.
1: Ποιο?
0: Ο Λάβρος Κωνσταντάρας.
1: Μην με σκάς.
0: Ένας από τους πιο περιζήτητους εργένιδες.
1: Μην με σκάς.
0: Έχει, λένε φήμες, προχωρήσει στην προσωπική του ζωή, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες, διατηρεί σχέση με την Έλενα Τσαγκρινού. Παρουσιαστής και τραγουδίστρια, σύμφωνα με το You Weekly, φαίνεται πως διατηρούσαν το ειδήλιο τους μακριά από τη δημοσιότητα, με ελάχιστα άτομα να το γνωρίζουν, γιατί ήταν σε αρχικό στάδιο.
1: Ναι.
0: Και τώρα
1: προσφάτως χωρισμένη, ναι, η Έλενα Τσαγκρινού,
0: ναι, ναι, ναι,
1: με ένα παιδάκι.
0: Και ένα παιδάκι. Και τώρα ίσως έχει φτάσει η ώρα να το κοινοποιήσουν, να το κάνουν. Παιδιά, ωραίο ζευγάρι θα είναι αυτό, αν είναι έτσι, γιατί εμείς δεν ξέρουμε.
1: Πάντως λέμε, στα site διαβάζουμε γράφτηκε, στα οπότε...
2: Κυκλοφόρησε και μία φωτογραφία της, ναι, από τον μπαλκόνι που έχει πισίνα ο...
0: Καλά, αυτό μπορεί να είναι φίλη και να την έχει καλέσει, δεν σημαίνει κάτι.
1: Τι λες μου κι εσύ, σε κάλεσα στο σπίτι στην πισίνα και ανεβάζει.
0: Άμα με καλούσε δεν θα έκανα εγώ μπάνιο. Στην πισίνα, τι απ' έξω, ναι, θα καθόμουν.
2: Πάντως ο ίδιος, ναι, είπε σε συνέντευξή, ναι, του,
0: μπράβο,
2: ότι είμαι με μία ερωτευμένος, με μία κοπέλα, σε κοντινό χώρο με εμένα,
0: ναι, παρόμοιο χώρο.
2: Ναι, βεβαίως, αναλυτικά, και είναι Καλονή.
0: Λοιπόν,
2: στο Φάνη Λαυρόπουλο.
0: Φανταστικό η Καλονή. Είναι Καλονή η Έλενα.
2: Diablo.
0: Πολύ ωραίο ζευγάρι.
1: El Diablo.
0: Μ' αρέσει αυτό. El Diablo. Πάρα πολύ ωραίο ζευγάρι, παιδιά, μας
2: αρέσει.
0: Ωραίο
2: είναι, όντως πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο να είναι καλά μαζί και να περνάνε ακόμα καλύτερα.
2: Μπράβο.
0: Και φυσικά όταν οι έρωτες ξεκινούν, πού καταλήγουν αισίως?
2: Oh.
0: Στο γάμο.
1: Κάτσε καλά, ακόμα δεν τα φτιάξανε.
0: Έλα, υπάρχουν πολλοί γάμοι που περιμένουμε όμως αυτό το καλοκαίρι. Είναι η Δανάη Μπάρκα.
1: Α, ναι.
0: Είναι η Φέη Σκορδά που,
1: ναι,
0: δεν το έχει πει η ίδια, αλλά όλο τις κάνουν πλάκες γύρω-γύρω.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μέχρι η Λιάκη η Μαρία, ναι, την αγαπώ, ρε παιδιά, τη λατρεύω. Βγήκε,
1: ναι,
0: της κάνανε, έκανε κάτι δηλώσεις και, ναι, τη λέει: θέλω να αφιερώσω και ένα τραγούδι. Και βάζει στο κινητό το ωραίο που είναι η.
2: Σε ποιον τώρα το αφιέρωσε?
0: Στη Φέη. Και λέει: Φέη, κοπέλα δεν είναι καλά.
2: Όπως πρέπει.
0: Φανταστική.
1: Και με πάρα πολύ. Η εφηθόδη είναι αυτή που το τραγουδάει.
0: Ναι, ναι.
1: Κοίτα το εξώφυλλο.
0: Τι νομίζεις?
2: Βαϊμπάρι, βαϊμπάρι.
0: Έχει ζήσει δόξες η Εφη.
1: Βέβαια.
2: Υπάρχει καινούριο τραγούδι που λέγεται Βαϊμπάρι της Εφης. Πάμε παρακάτω, μην ξεφεύγουμε.
0: Μ' αρέσουν και αυτά. Μ' αρέσει και η πλάκα. Μ' αρέσει οι άνθρωποι να έχουν χιούμορ. Πολύ ωραία το αντιμετώπισε και η Φέη που συνεχώς δέχεται, ρε παιδί μου, πειράματα και τέτοια.
2: Κακό.
0: Είναι δυνατόν. Μια χαρά είναι. Και ευχόμαστε αν ισχύει, όντως να είναι όλα με το καλό. Και τώρα θα σας πάω σε κόντρ. Φύγε. Δόξε τους έρωτες. Ρίξε κεραυνούς και
2: αστραπόβρα.
0: Παιδιά, τι να κάνουμε. Έχει γίνει μεγάλο μπιφ. Έχει ανοίξει τώρα στην τηλεοπτική πραγματικότητα. Για την εκπομπή του Κώστα Τσουρού βγήκε ανακοίνωση ότι θα ολοκληρωθεί στις 29 Μαΐου.
1: Μάλιστα.
0: Έχει ήδη, λέει, αρχίσει να στείνεται του Dragon's Den το καινούργιο σκηνικό. Τους ανακοινώθηκε
1: το Dragon's Den. Θα κάνουν τα γυρίσματα για του χρόνου.
0: Δεν ξέρουμε, ναι, θα κάνουν τα γυρίσματα.
1: Θα το κάνουν τώρα, Ιούνι, μήνα, Ιούλη.
0: Τα γυρίσματα, αλλά χρειάζονται. Λοιπόν, βγήκε μετά από όλες αυτές τις φήμες και τα αυτά που λέγανε τηλεοπτικά, βγήκε ο Κώστας Τσουρός την Δευτέρα. Πώς είσαι, τον ρωτήσανε. Στα καλύτερά μου, απάντησε.
2: Τι να πει και ο άνθρωπος.
0: Ο Αιτιοκλής Παύλου όμως βγήκε μετά την επόμενη μέρα και λέει: εμένα δεν μου κολλάει αυτό, λέει. Δεν το θεωρώ σωστό. Τι θα πει είσαι στα καλύτερά σου, κύριε? Εδώ οι συνάδελφοί σου θα μείνουν χωρίς δουλειά. Τους ανακοινώθηκε ότι σταματάνε ένα μήνα νωρίτερα. Και την επόμενη μέρα της γιορτής του, δηλαδή εχθές, ο Κώστας Τσουρός ανοίγει την εκπομπή με αναβίση. Ψεύτικα τα δάκρυά σου, ψεύτικα και τα φιλιά σου, ψεύτικα τα σ' αγαπώ σου, όλα ήταν ψεύτικα, ψεύτικα. Και λέει,

0: Hey, αυτό είναι που λέμε, όσα έχω ζήσει τα έχει πει η Βύση. Να το λέει που κόλλησε. Και όμως λέει, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, αλλά φοβάμαι, λέει, ότι αν πω ευχαριστώ, μήπως παραρμηνευτεί και παρεξηγηθεί κι αυτό.
1: Μάλιστα.
0: Γιατί όλα, λέει, που λέω εγώ, τα παρεξηγούν και τα εξηγούν με τον δικό τους τρόπο.
1: Μάλιστα.
0: Το ένα υπονοούμενο μετά το άλλο.
2: Δηλαδή ότι ο Ευκλής Παύλου ανησύχησε για τους εργαζομένους του.
1: Ναι, είναι στο συνδικαλιστής.
2: Και τώρα... που ξέρει αν η υπόλοιπη ομάδα έχει δηλαδή ή όχι. Και αν αυτός που ο οποίος θα μείνει ξεκρέμωστος είναι μόνο παραδείγματος χάρη ο παρουσιαστής.
0: Δεν το ξέρει, αλλά είπε να το πει, ρε παιδί.
1: Και τι να βγαίνει να λέει ο Κώστας Σούλος να κλαίει.
0: Σου λέει έπρεπε να πει καλά, όχι στα καλύτερα μου.
2: Αυτός είναι στα καλύτερα του.
1: Πω, δεν μπορώ άλλο πραγματικά τώρα. Δηλαδή.
0: Τι όπως είπε και ο Ανδρέας Μικρούτσικος Τίνης χθες στο Just που ήταν καλεσμένος, όλοι σε αυτό το μπουντρούμι της τηλεόρασης.
1: Μπουντρούμι, στο μπουντρούμι.
3: Στο τασάκι. Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα. Πρώτο στοιχείο.
0: Δώστο τώρα γιατί είναι πολλά τα λεφτά.
2: Είναι 450 ευρώ, άρα βλέπω εδώ με προσοχή. Το πρώτο στοιχείο είναι που ψάχνουμε. Μία γυναίκα γεννημένη τον μήνα Ιούνιο.
1: Ωραία.
0: Ω, καλό.
1: Δίδυμος.
0: Ναι.
2: Δίδυμος, να το πω.

0: τι σας έλεγα εγώ ότι όταν πήγα στο Open και έκανα το πρωινό, πόσοι ποδολάγνοι μου στέλνανε μηνύματα. Βεβαίως. Στο Instagram. Εκλώς με το λουράκι, με το παιδί.
1: Εδώ στέλνανε σε μένα για σένα. Πες της να κατεβάσει το λουρί, ναι.
0: Στείλε τη χόβα σου φόρα την όλη μέρα και στείλ τη μου, σε παρακαλώ πολύ, να την μυρίσω.
2: Αλλά εκεί θέλαν σκέτο πόδι.
0: Όχι, όχι.
1: Πατούσα.
0: Πατούσα, παιδί μου, δαχτυλάκια.
2: Από κάτω.
1: Λοιπόν, όλο, με τα τάρση, όλο.
0: Υπάρχει λοιπόν και το Fit Finder.
2: Fit Finder.
0: Είναι ποδολογικό τέτοιο. Εντάξει. Υπήρξε λοιπόν μια υπάλληλο, η κακομοίρα. Ξεκίνησε κούτσου κούτσου να ανεβάζει λίγο τα ποδαράκια της.
1: Όχι και κακομοίρα.
2: Υπάλληλες.
1: Το έλεγε η Περδικούλα.
2: Περίμενε. Υπάλληλος.
0: Ναι. Δούλευε σε ένα φασφουντάδικο. Ανέβαζε ένα πεντικιούρ, μετά προχωρούσε από το πεντικιούρ. Αυτοί όλοι οι ποδολάγνοι μετά σου ζητάνε, έχουν και παραγγελιές. Γιατί αυτή είδε ότι βγάζει λεφτά. Άρχισε να τη φέρνει περισσότερα χρήματα από τις πραγματικές της βάρδιες. Πλήρωνε λογαριασμούς, ταξίδια. Είχε οικονομική άνεση. Λοιπόν, δούλευε στο φασφουντάδικο, δεν την είχε αφήσει την πρώτη της δουλειά μέχρι να ισορροπήσει, να ορθοποδήσει. Και την πιάνουν λοιπόν μια μέρα να βάζει το πόδι μέσα σε ένα μπέργκερ.
1: Μέσα σε μπέργκερ, είχε παραγγελιά.
0: Παραγγελιά.
1: Βάλτε μέσα στο μπέργκερ.
0: Βάλτε μέσα στο μπέργκερ και στείλτε να το φάω. Και στείλτε να το φάω.
2: Τι θέλετε στο cheeseburger?
1: Βάλει την ποδάρα.
2: Μαγιονέζα, πόδι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πόσο πήρε γι' αυτό, μπορεί να πήρε και κάνα χιλιάδες.
0: Δεν ξέρω, πάντως πήρε και μια απόλυση. Πήρε και μια απόλυση.
1: Ήταν μόνο τα ένσημα έχασε, τι να την κάνει.
0: Α,
1: δουλειά.
0: $350 της δίνανε. Για τη φωτογραφία.
1: Δεν είναι λίγα.
0: Δεν είναι λίγα.
2: Μια χαρά του.
0: Μια φωτογραφία
1: του. Για το πόδι με στο
0: μπέργκερ. Για το πόδι με στο μπέργκερ.
2: Έχει δυσκολέψει, παιδιά.
1: Έχω βρει εγώ κάτι ωραία σαν του Σουαλέπου. Όποιος ενδιαφέρεται, βάζω. 41 νούμερο φορά.
0: Μέχρι, περίμενε, μέχρι πού μπορείς να φτάσεις. Μέχρι πού μπορείς να φτάσεις.
2: Σε τορτίγια να δεις.
1: Κοίτα τώρα, εγώ δεν θα πω πολλά γιατί είμαι και παντρεμένη. Αλλά θα το βάζω.
0: Μέχρι πού το βάζεις στο πόδι.
1: Πού να το βάλω, να το βάλω μέσα στο σάντουιτς, να το βάλω.
2: Εύκολο. Σε το στάκι.
1: Σε μπαγκέτα που θέλεις.
2: Κανονίστε τώρα να θυμηθώ
0: σε πιο έτσι χαμερά πράγματα θα το βάλεις.
1: Ανάλογα, αν συγχαίνομαι όχι.
2: Σε προφιτερόλ.
1: Σε προφιτερόλ. Το βάλω στο προφιτερόλ.
0: Ναι,
1: στο
0: μαγειτά κι εγώ σιγά.
2: Σε προφιτερόλ.
0: Αν μου ζητήσουν κάτι πολύ συγχαμένο δεν θα το βάλω. Στο στόμα κάποιου, ας πούμε.
1: Τώρα κοίταξε με.
2: Αναλόγως.
1: Κολλείω με να απαντήσω.
2: Να το γλύφει είναι το δακόνι.
1: Μη μου κάνει καμιά χράπ και μου το κόψει.
0: Θα πας στο Γιάννη για μέρα. Γιάννη, έλα εδώ. Πρέπει να μιλήσουμε. Πρέπει να βγάλουμε μια φωτογραφία.
3: Τι έχουμε πάθει. Τι άλλο θα ακούσουμε, ρε.

0: Λοιπόν, με αυτό το χασάπικο του Γιώργου Μαζονάκη, αν το λέω σωστά, ανήκω σε μένα. Φτάσαμε στο διάλειμμα των 8 και 25 και εμείς γιορτάζουμε παρέα με το Μασούτη που είναι κάθε πρωί εδώ 50 χρόνια και σας φέρνουμε σούπερ δώρα. Για 50 ημέρες, 150 τυχεροί θα κερδίσουν iPhone 17, 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard και 200 ευρώ για καύσιμα VIN. Κάθε αγορά με τη Mastercard σου δίνει συμμετοχή στις καθημερινές κληρώσεις. Ψώνησε και εσύ που μας ακούς στα καταστήματα του Μασούτη ή στο e-shop και μπείτε στην κλήρωση.
1: Λοιπόν, έρχεται η Μαντάμ Μπακύρα. Στο νου σας, το νου σας ρε μάλια, έρχεται η Μαντάμ Μπακύρα. Πάμε για διάλειμμα και έχουμε και κίνηση και καιρό.
2: Αμέ.
1: Μη φύγει κανείς, μην πάτε πουθενά.
3: Λοιπόν, ας το ξαναπάρουμε από την αρχή. Πού ήσουν την Τρίτη στις 8 και 4 το πρωί?
4: Κολλημένο στην Κηφισία.
3: Και ποιον άκουγες, Γιώργο? Ποιον άκουγες?
4: Ρυθμό 949, το λέω. Έπαιζε το λογαριασμό και τραγούδαγα τόσο δυνατά που με κοίταγε και ο ταξιτζής δίπλα με δάκρυα στα μάτια.
5: Μη περιμένεις ανάκριση για να το πεις. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, μη ψάχνεις άλλοθι. Πες την αλήθεια. Ακούς Ρυθμό 949.
6: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
7: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1.20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στις Πανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Πάμε!
10: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
11: Μπορεί να τρέξει.
10: Παίζει να βγει και πρώτος.
9: Μπράβο, πατέρα σου.
10: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
9: Οστεομούβ.
12: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη.

0: Μουσείο Αμαξοστάσιο του ΟΣΥ στον Γκάζι. Εισιτήρια athensstreetfoodfestival.gr.
1: Αντέχεις, πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Πρόλαβετες, όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: Πάρκινγκ ο Φλέξος, παρακαλώ.
3: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
2: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
3: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
2: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
3: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
2: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
3: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
4: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
5: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Use ή την use.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Use. Scandinavian Sleeping.

0: ιδέα. Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα έχει.
2: Έλος πια με το αυτοκίνητο.
3: Άλλη hot dog, φάγαμε και χθες.
2: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
4: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
5: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
7: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Ναι, έλα Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά.
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα.
10: Είπε μπαμά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
9: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα.
9: Ναι.
10: Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα.
11: Μπάλα, είπε το παιδί.
12: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagret Sports.
13: Μια φορά και έναν καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
14: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
15: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
16: Ρυθμός 949, επιστρέψαμε και να σας υπενθυμίσουμε ότι παιδί το ίντερνετ είναι ένας κόσμος λίγο περίεργος, δηλαδή κάθε έφηβος μπορεί να χάσει το δρόμο του εκεί.
17: Ναι.
16: Με την ενότητα κόσμος οι έφηβοι μαθαίνουν μέσα από άρθρα,
17: εντάξει,
16: βίντεο και podcast πώς να κινούνται με ασφάλεια online. Με την ενότητα MySpace έχουν το χώρο να γραφούν ελεύθερα ό,τι σκέφτονται και αν χρειαστεί να μιλήσουν με κάποιον συνδέονται άμεσα με γραμμή υποστήριξης την Ελίζα. Έτσι κάθε έφηβος έχει ένα ψηφιακό μέντορα που τον βοηθάει να ζει την digital καθημερινότητα με ασφάλεια, αυτοπεποίθηση και ισορροπία. Αν σε ενδιαφέρει λοιπόν η εφαρμογή Tozi, είναι διαθέσιμη στο App Store και στο Play Store. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Λοιπόν, κίνηση. Τι γίνεται στους δρόμους, Φορτούνη?
18: Στους δρόμους της Αθήνας.
19: Πράκτορ Φουφού, σήκωσε τον δρόν σου και πες μας τι γίνεται στους δρόμους της πόλης.
17: Πετάω πάνω από την Κηφισίας. Έχει κίνηση προς τα πάνω.
16: Ναι.
17: Επίσης, η παραλιακή από τον Άλιμο μέχρι το Φλίσβο και τον Ιάρχος. Η άνοδος της Ιγκρού και το ποτάμι ανάμεσα από τη Λυκόβρηση και τη Λένορμαν. Αυτά προς το παρόν. Πυκνήρω επίσης και στη Βουλιαγμένης προς το κέντρο. Τίποτα άλλο.
20: Ο καιρό σήμερα.
16: Για σηκωθείτε πάνω να σας δω. Προσοχή.
17: Ωραία, πρωί πρωί.
16: Ανάπαυς. Προσοχή. Ανάπαυς. Έρχονται τα σύννεφάκια. Επαναλαμβάνετε ρε ψαραγιές. Έρχονται τα σύννεφάκια.
21: Έρχονται τα σύννεφάκια.
16: Κλαίνε όλα τα παιδάκια.
21: Κλαίνε όλα τα παιδάκια.
16: Φορτούνι.
17: Ναι.
16: Γιατί κοιμάσαι όρθιος.
17: Τι το πει, φυλακή.
16: Ναι. Δεν θέλω όμως να πέφτετε.
17: Εντάξει.
16: Δεν θέλω όμως να πέφτετε. Γιατί το καλοκαίρι
11: καλοκαίρι έρχεται!
21: Γιατί το καλοκαίρι έρχεται!
11: Με λίγα λόγια! Άστα τόσο καιρό στο Σαββατοκύριακο, τοπικές βροχούλες, 25 όμως η θερμοκρασία, υγρασία, ζεστούλα, Μπέτι!
18: Ναι!
11: Πάρε και εσύ 5 φίλοι!
18: Γιατί εγώ τι έκανα!
11: Γιατί είσαι υπέρλαμπρη και με θαμπώνεις!
18: Είμαι σκάς. Λοιπόν, 2-10-68-35-7-22, η Μαντάμ Μπακίρα έφτασε στο στούτιο. Για πάρτε θέσεις παρακαλώ.

0: Θοδωρής Βέρης και είπε στο ρυθμό 949. Το θέμα είναι να δούμε τώρα τι θα μας πει.
1: Εσύ δεν ξέρεις τι θα μας πει.
0: Τι άραγε.
1: Έλα Μαντάμ Μπακίρα.
2: Ντάνιον Ντε.
0: Μαντάμ Μπακίρα.
3: Good morning.
1: Καλημέρα.
3: How are you?
0: Fine you. Fine you.
3: Weekend is here.
0: Πολύ ωραία.
1: Άλλη σήμερα, έχει χαρά σήμερα. Μεγάλη.
3: Έχω χαρά γιατί έχω κλείσει να πάω το Σαββατοκύριακο σε ένα πεντάστερο σπα.
1: Α, ωραία. Γιατί
3: θα με στρίβουν όλοι μερί και όλοι νυχτέ.
0: Άλλη σε εμά.
3: Άλλη και τρει άλλοι.
0: Τρει άλλοι.
1: Ναι, χθε είχατε κάτι επιτυχημένο.
0: Χαιρόμαστε για εσά. Χαιρόμαστε για εσά.
3: Άνθρωπο είμαι κι εγώ. Πρέπει να φροντίσω όλο τον κόσμο. Και πρέπει να φροντίσω όμω και τον εαυτό μου για να μπορεί μετά να φροντίζει όλου του άλλου.
1: Δεν το συζητάμε αυτό.
3: Δεν γίνεται. Το self care είναι πολύ σημαντικό να ξέρετε.
1: Πάρα πολύ σημαντικό.
3: Να πάρω και ένα τεκνό μαζί μου στο...
0: εκείνη το θέμα τώρα, το διατάφτα.
1: Πόσο τεκνό δηλαδή?
3: Πολύ τεκνό. 27.
1: Μυρίζει πλυντήριο που λέει και η Μπέλ.
0: Αλήθεια, τρίζει.
1: 27.
3: Ναι, μυρίζει από καθαριότητα, κανένα.
0: Κρύο.
1: Μαντάμ Μπακίρα, μπράβο, μεγακλού.
0: Αχ, ωραία, ωραία.
3: Να έχω και την παρέα μου, να περάσουμε και ωραία, να τριφτούμε, να ληφτούν με μελάδια, να μας
1: πιούν. Θα κάνετε νουρού.
3: Τι είναι ο νούρο?
1: Το νούρο, Μαντάμ Μπακίρα μου, το μασάζ που γίνεται με τα κορμιά.
3: Όχι, εμένα μου αρέσει το... πώς το λένε αυτό που πατάνε σε συγκεκριμένα σημεία.
0: Το μπουρουμπουρου.
3: Όχι, όχι, την πατούσα, πώς λέγεται αυτό.
1: Α, ρεφλεξολογία.
3: Ναι, ρεφλεξολογία και μου αρέσουν και κάτι καυτές πέτες που μου βάζουν στην πλάτη.
1: Α, ωραία, μάλιστα. Πολύ.
0: Εγώ δεν πάω...
1: Θα μείνουμε
3: με τον πέδαρο. Θα μείνουμε με τον πέδαρο. Ναι, ναι, ναι.

0: έχουμε ήδη Παρασκευούλα, έχουμε γραμμούλα. Good morning.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς ονομάζεσαι?
1: Είμαι η Άντα.
0: Γεια σου Άντα. Άντα στα 30.
1: Άντα.
0: Στα 40.
1: Στα 30.
0: Στα 40.
1: Βάλε μη βαχόμι.
0: 47.
1: Κοίτα, το Άντα έχει φύγει, οπότε...
2: Όχ, δεν κάνει μειοκαταληξία.
0: Ίντα, πήγαμε στο Ίντα.
2: Δεν κάνει μειοκαταληξία.
1: Μόλις μπήκαμε στο Ίντα, ναι.
0: Είναι που χρειάζεται ένα τεκνό.
2: Μην αποσύσεις.
0: Τώρα ακριβώς είναι η εποχή ανθρώπου που χρειάζεται το τεκνάκι. Για να έρθεις έτσι λίγο να αναπληρωθεί το ειδικό σου. Κατάλαβες, κοκλά μου.
1: Ωραία, ωραία.
0: Λοιπόν, πάρε τώρα και ένα τραγούδι να δούμε. Θα το βρεις μήπως. Βρεις το τραγούδι, πάρε τις πίτσες, πάρε και το τεκνό και λοιπόν όλα τέλεια. Λοιπόν, πάμε.
1: Να δούμε.
0: Oh my girl, to the rhythm of my heartbeat, dance tonight. Dress my body with angel wings so I can reach heaven's door.
2: Χαμπάρι. Κατάλαβες.
1: Δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Όχι. Δεν πειράζει, κουκλαμπό, μα βρίσκω τεκνό. Τι σε νοιάζουν όλα τα άλλα.
3: Εγώ κατάλαβα την αρχή.
2: Α, ναι. Ναι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε, Άντα.
2: Γεια σου,
0: την επόμενη γραμμή.
2: Γεια σου, Ίντα. Γεια σου, Ίντα.
3: Καλημέρα.
0: Good morning. What's your name?
4: Με λένε Ντέζι.
0: Ντέζι, τι γίνεται σήμερα, Ντέζι, πού έχουμε βρεθεί?
2: Και χθες Ντέμι, σήμερα Ντέζι.
0: Ντέζι, από πού βγαίνει?
4: Μαργαρίτα.
0: Α, το έκανες, το γύρισες στα αγγλικά, έκανες Madame Bakira like. Μπράβο.
3: Μόν
0: Madame Bakira. Λοιπόν.
2: Άρα θα ξέρει τώρα.
0: Ντέζι, άκου. Oh my girl, to the rhythm of my heartbeat dance tonight. Dress my body with angel wings so I can reach heaven's door. Oh my girl, the unrevealed parts of my soul are yours. I hid them in nights that never dawned, so that nudes. Ναι, τι είπες?
4: Μήπως είναι του Πλούταρχου.
0: Ποιο?
2: Το?
4: Το αχ κορίτσι μου.
0: Ναι, αχ my girl.
2: Δεν ήταν αχ my girl, ήταν oh my girl. Γιατί μπερδευτήκαμε?
0: Δεν έχουν αχ.
2: Ναι, γι' αυτό, εντάξει, οκ. Μπράβο.
0: Τι θα έλεγα δηλαδή?

0: εύχομαι να παραγγείλει αυτή την αγαπημένη μου πίτσα Bianca al forno με γραβιέρα Νάξου. Είπες ότι δεν ζεις χωρίς πίτσα και γλυκό. Η πίτσα φαν άκουσε τον πόνο σου και σου έφτιαξε γλυκά που θα γλύφεις και τα δάχτυλά σου. Να παραγγείλετε και τα αγαπημένα σε όλους Choco Crunch, παιδιά, με πραλίνα φουντούκι.
1: Choco Crunch.
0: Που έρχονται και σε περισσότερες γεύσεις τώρα, έτσι. Extra, extra, extra large Choco Crunch. Με φυστικό βούτυρο, με λότου.
2: Κάτσε τώρα η Ντέζη να μας ξαναπάρει για να κρατήσουμε τα στοιχεία της για να πάρει τα δώρα της. Ντέζη, ξαναπάρε κούκλα μου, μην έκλεισε. Κράτς, κάνει και κράτς τον Choco Crunch.
0: Κάνει και κράτς και έχει και λότους μπισκόφ.
2: Θα τα πάρω μαζί μου το πεντάσσερο μαζί με το τεκνό.
0: Πω και Choco Crunch και τεκνό και σπάγκλε.
2: Κράτσα, κράτσα, κράτσα, κράτσα, καμό θα γίνει
0: με τη βασελίτσα μας.

0: Δεύτερο στοιχείο.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Ψάχνεις την Αθήνα. Δεύτερο στοιχείο.
2: 450 ευρώ μετρητά δίνει το ραντάρ μας σήμερα σε μια γυναίκα που είναι γεννημένη Ιούνιο μήνα, και το δεύτερο στοιχείο είναι πως θέλουμε να έχει δύο παιδιά κάτω των 18 ετών. Μια γυναίκα γεννημένη Ιούνιο με δύο παιδιά κάτω των 18. Έρχεται σε πολύ λίγο το τρίτο στοιχείο. Θα γίνει χαμός. 450.

0: Τίμος Μάστορας και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, λίγο πριν ολοκληρωθεί και το δεύτερο δικό μας μέρος.
1: Αν θέλετε να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Αυτό το διάφανο σπρέι με βιταμίνη C και Ε ή αλουρονικό νάτριο και DHA φυτικής προέλευσης προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξειδωτικές βιταμίνες. Αποκτήστε λοιπόν ένα άψογο χρυσαφένιο χρώμα χωρίς την έκθεση στον ήλιο και νιώστε το δέρμα σας απαλλαγμένο από τις βλαβερές ακτίνες UV. Θα τα βρείτε στα φαρμακεία και στα e-pharmacies. Εγώ σήμερα που φοράω shorts το χρειάζομαι αυτό. Ωραία. Οπωσδήποτε για να μαυρίσω.
2: Λοιπόν, εμείς τώρα φεύγουμε, μικρό διαλυματάκι και επιστρέφουμε με Dr. Betty και με Λέσκη των Καμένων Μπίτων και με Γρηγόρια Τρίτη που μόλις μπήκε στο στούντιο.
3: Ρατάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: Αθήνα.
1: Κάνω κι άσυλα.
0: Σε πιάσε.
1: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
2: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Η ώρα στο νησί είναι 9.
0: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
4: Αν βρίσκεσαι και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live καζίνο με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην πίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, L'Artigiano. Ερωτήσεις?
6: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
5: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
7: L'Artigiano Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. L'Artigiano Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
8: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr.
1: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
2: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
7: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station, Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical, η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
8: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
9: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
8: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
9: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
10: Πάμε πρωινό με την Δέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου. Καθημερινά 7 με 10 στο ρυθμό 949.
11: Επιστρέψαμε για ακόμη μία ώρα. Είπαμε λοιπόν το τρίπτυχο της συμφοράς, τετράπτυχο τώρα, μπήκε και ο Ατρίδης στην παρέα μας. Ως τις 10 θα σας πάμε παιδιά, κούτσα κούτσα. Και μετά θα φύγουμε να κάνουμε και εμείς το Σαββατοκυριακάκι μας σαν άνθρωποι.
12: Ναι, η ώρα βέβαια έχει πάρα πολλά πράγματα. Τι θα χωρέσουμε, δεν ξέρω τώρα.
11: Καλά, έχει ραντάρ,
12: ναι.
11: Τρίτο στοιχείο, 450 ευρώ μετρητά. Έχει λες και των καμένων ποιητών. Τι λέξη θα βάλουμε,
12: Έλα,
11: θα βάλουμε τη λέξη ψέμα σήμερα. Σήμερα οι ποιητές καλούνται να γράψουν ένα ποίημα και να μας κάνουν να γελάσουμε με τη λέξη ψέμα μέσα για να μπουν στην κλήρωση. Σήμερα κληρώνουμε τη δωράρα, ένα ρολόι αντρικό και ένα γυναικείο αξίας 160 ευρώ μετρητά το καθένα. Δύο ρολόγια. Δηλαδή, βεβαίως, από το Ιβά από τη Λάμπρου Κόσμημα. Εκπληκτικό δώρο, οπότε γράφτε ποίηματα. Καλημέρα, Ντρέκ.
13: Καλημέρα.
11: Μήπως θα γράψεις και εσύ κανένα ποίημα.
13: Θα γράψω. Θα κάνω κι εγώ την αποπειρά μου. Το ψέμα εδώ το λέει η Αθηνά. Ναι. Έχει μια ταύτιση.
11: Δεν το θέλω.
13: Γιατί
11: το
13: ζηδές.
12: Είπαν ψέματα.
13: Όταν ο άνθρωπος έχει μέσα του συναισθήματα και λειτουργεί με την παρόλη, πώς τον καταλαβαίνεις κατευθείαν.
11: Σου έχουν πει ψέματα, Αθηνούλα μου. Εμένα δεν τόλμησε κανείς.
12: Είναι θέμα ημέρας, Γρηγόρη. Είναι θέμα ημέρας. Τι ψέμα σου έχουν πει σε σχέση. Έχεις κάνει ένα πρόχειρο γρήγορο. Έχεις σκεφτεί. Δυνατό ψέμα.
13: Μικρότερη ηλικία. Το έχω πει εγώ.
12: Ανέρεση! Έχεις δίκιο.
13: Το έχω πει εγώ.
11: Πιάνετε και αυτό, ίσως είσαι μικρότερος.
12: Πιάνετε. Και εγώ είχα
13: πάρει από όλες μου τις ιστορίες. Τι να κάνω, δηλαδή.
11: Γιατί να πεις ότι είσαι μικρότερος.
13: Όντας φοιτητής κάποια στιγμή.
11: Ναι.
13: Ωραία. Έχει γίνει ένα πάρτι.
11: Ναι.
13: Έχει πάει ο εργοστατής στο πάρτι. Μπάλα. Αλλά κάποια στιγμή υπάρχει πρόβλημα γιατί η άλλη πλευρά είναι 3 χρόνια 4 μεγαλύτερη.
11: Ναι.
13: και μου σφυρίζουν εμένα ότι δεν. Ε, λέω κι εγώ εντάξει, από την ίδια ηλικία.
11: Έχει πει μεγαλύτερα σου πει.
12: Μεγαλύτερη ηλικία έχει πει, άρα εσύ.
13: Ναι.
12: Είπε μικρότερη, ωραία, οκ.
13: Λάθο ηλικία.
11: Μικρότερη, γιατί να πει. Μεγαλύτερη φίλε ηλικία εγώ από αυτή που έχω δεν έλεγα που να ερχόταν ο Jason Statham. Δεν ξέρω ποιο, ο Μαμόα. Δεν έβαζα χρόνο μέσα.
14: Και άμα σου έλεγε ήσουν 17 και σου έλεγε άμα ήσουν 19, δεν θα το έλεγε.
11: Ο Jason Momoa!
14: Για κανέναν.
11: Ο Jason Momoa με το πετσετάκι αυτό που κρέμεται το χαβανέζικο.
12: Έχω πει.
13: Τι?
12: Και στο τωρινό. Είχα πει 5 χρόνια μικρότερος. Και το είχα πει για τον πρώτο χρόνο ήταν όλο αυτό, να ξέρετε.
13: Πολύ το πήγες, ρε φίλε.
11: Όχι, 5 χρόνια μικρότερος.
12: Γιατί, δεν φαίνεται. Δύο, τρία.
11: Φαίνεται το φιλαράκι μου για 5 χρόνια.
12: Για ένα χρόνο. Αλλά το είχα αφήσει στο φλου. Δεν ήταν πολύ συγκεκριμένο.
13: Ναι, ρε.
11: Πόσο σα έτσι, 23, 24, 25.
13: Εγώ ήμουν 19 και έλεγα 23.
12: Και μετά όταν φτάνει η ώρα τη αποκάλυψη, συγγνώμη για ένα ταξίδι που βάζει τσακώνει. Για δώσει λίγο ταυτότητα να βάλω να περάσει τα στοιχεία. Λέω, συγγνώμη, δεν το είχαμε πει. Σου είχα πει περίπου τόσο.
13: Ρεζίλη.
11: Εμένα μία φορά όταν δούλευα στην τηλεφωνία έπρεπε να δώσει ταυτότητα για να βγάλει συμβόλαιο ή κάρτα. Και είχε έρθει μια κυρία με το σύζυγό τη και τη ζητάω την ταυτότητα και λέει, τι θέλετε την ταυτότητα. Την ταυτότητα της λέω θέλω για να σας περάσω στα γένα και πρέπει και να τις σκανάρω της λέω. Λέει μισό λεπτάκι, πέρασε έξω αγάπη μου σε παιχνίδι. Καλά ο άντρας δεν ήξερε την ηλικία της.
14: Είστε θεάλο, πώς γίνεται παντρεμένη λέει, δεν έχει ιδέα.
12: Καλά έκανα.
14: Το έχω κρατήσει χρόνια. Στο γάμο της τώρα θεάλη.
11: Τρομερό, τρομερό. Λοιπόν, φεύγουμε και επανερχόμαστε με Dr. Betty, μην πάτε πουθενά.

0: ιστορίας.
1: Ναι.
0: Ποτέ μην προσποιείστε στο σεξ. Πρέπει να τα απολαμβάνετε πραγματικά. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω γιατί να προσποιηθείς στο σεξ.
1: Άσε μας, Μπέτη, που δεν καταλαβαίνεις.
0: Γιατί?
2: Πού το σκέφτηκε η Κάμερον Διάς?
0: Εντάξει, άμα έχεις τα κότσια, άμα έχεις τα κότσια, ικανοποίησέ με. Άμα δεν τα έχεις, πήγαινε στη μάνα σου.
2: Ναι. Κάνει προβολή στα δικά της τώρα, καταλαβες.
1: Φορτούνη, τοποθετήσω εσύ, γιατί εγώ δεν.
3: Ένα γρήγορο που μου έρχεται, καταρχάς είναι για να τελειώνουμε να πάμε παρακάτω. Άντε.
2: Όχι, μα φτάσουμε στο παρέντερα.
0: Όχι, να καταλάβετε δεν τελείωσες. Να προσπαθήσει πιο πολύ.
1: Υπάρχει σωστό λόγος. Η αντιμέτωπη δίνει στον άλλο με την αλήθεια.
0: Βέβαια, εννοείται.
2: Straight, έχει δίκιο.
0: Τσεκούρι, μπα, τσα, λεμιτόμος.
3: Ωραία, εμείς είμαστε 2-2.
0: Λεμιτόμο, πως την είχε πει. Εντάξει, εγώ.
3: Κλειτορίδα.
0: Κλειροτίδα.
3: Είχα πει κλειτορίδα.
1: Σταμάτα, με τι ξαναλέει. Δεν κάνει αυτή η λέξη.
3: Είπαμε, καλά, οργανικό.
1: Αφού μας είχαν μαλώσει τότε.
0: Χάιντι Κλουμ, πειραματιστείτε. Δοκιμάστε μεταμφιέσεις και πράγματα έξω από τη συνηθισμένη νόρμα σας. Σκέφτηκα τώρα την Αθηνά. Σκέφτηκα την Αθηνά. Ντυμένη κοκκινό σκουπίτσα να πηγαίνει στο γιάτι.
3: Και να του λέει, και να του λέει,
4: Μικελίτσο είσαι εδώ. Παίρνω τη μαγκούρα.
1: Από απάντηση. Παίρνω τη μαγκούρα που είσαι κυνηγό.
0: Έτσι. Έχεις δυθεί η Αθηνούλα μου.
3: Role playing.
0: Α, ναι.
3: Αλήθεια, μπράβο.
1: Ναι, είναι ωραίο το role playing.
0: Έχεις δυθεί σεξι, μαστίγια.
1: Δεν μπορώ να αποκαλύψω πολλά.
0: Γιατί
1: γυρίζει ο πατέρας μου από το καράβι, είναι στη σύνταξη.
0: Τώρα.
1: Τι θες να σου πάντε.
0: Έχεις δυθεί ρόλο τύπου κοκκινοσκουφίτσα, κάτι πιο αστείο.
1: Όχι, αστεία δεν έχω. Εκεί δεν έχω χιούμορ.
3: Ωραία, ή κάτι που υπήρχε στο σπίτι.
0: Σαρτιέρες και τέτοια.
3: Δεν είπαμε να πάω να αγοράσεις στο λίγο.
1: Όχι, έχω αγοράσει και έχω φορέσει και έχω και στο σπίτι και
3: έχω και στο δεόλα.
2: Παιδί μου, καθαρίστρια. Ήταν η σεξι σταχτοπούτα.
1: Καθαρίστρια μου λένε ότι είναι κάτι.
2: Νοσοκόμα. Νοσοκόμα. Σεξι όμως.
1: Εσείς δεν έχετε κάνει ρολπλέιν, δηλαδή. Πώς γιατί.
0: Εμένα μια αστεία ιστορία, αλλά θα σας την πω.
1: Τι έλα, σε παρακαλώ. Μπέτη, πες το.
0: Όχι, δεν θα το πω. Ναι, δεν θα το πω. Λοιπόν, Ολίβια Γουάιλντ.
3: Θα την πούμε εμείς μετά.
0: Μη λες ψέματα στον εαυτό σου.
1: Μπράβο.
0: Δηλαδή, άμα δεν περνάς καλά, μη λες ψέματα τώρα και αυτά.
2: Το πρώτο με το τρίτο μοιάζουν. Σωστό, ειλικρίνεια.
0: Τζάντα Πίνκετ Σμιθ, η γυναίκα του Will Smith.
1: Αυτή θα μας συμβουλέψει κιόλας.
0: Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας.
3: Περίμενε να μας πει.
0: Τρυπώστε σε κάποιο δωμάτιο στη διάρκεια ενός πάρτι στο σπίτι ενός φίλου. Στο μπάνιο, στην κρεβατοκάμαρα. Σκεφτείτε σημεία έξω που θα ήταν άνετα να κάνετε σεξ. Κάντε οτιδήποτε θα κρατούσε τη φλόγα αναμένη. Λοιπόν, ακούστε να δείτε εγώ τι πρόβλημα έχω με αυτό.
1: Εγώ δεν πιστεύω αυτό που λέει.
0: Επειδή με αγχώνει πάρα πολύ να μπω κάπου κρυφά και μπορεί κάποιο να έρθει να χτυπήσει την πόρτα.
1: Μα αυτό είναι το ωραίο, υποτίθεται.
0: Ναι, εμένα με αγχώνει και δεν μπορώ να φεθώ να χαλάω.
3: Πολύ φτιάχνονται με αυτό.
2: Δεν γίνεται. Εγώ τρελαίνομαι.
1: Όχι,
2: τρελαίνομαι.
1: Θετική πλευρά.
0: Αφού σου λέει τρελαίνεται.
1: Α, εντάξει. Μπορεί να τρελαίνεται και δεν θέλω.
3: Είμαι φετίχα αυτό να ξέρει πολύ.
0: Εγώ μη με δουν, μη με ακούσουν, μη χτυπήσουν την πόρτα. Δηλαδή αυτό δεν με αφήνει να χαλαρώσω. Θέλω να έχω το χρόνο μου και την ησυχία μου.
1: Κατανοητό, αλλά η τζάντα δεν λέει.
0: Η τζάντα είναι η τζάντα. Λοιπόν, Ρασίντα Τζόουνς, το σεξ με τον πρώην επιτρέπεται όταν είναι σεξ μίσους. Ή άσε με να σου δείξω τι έμαθα όλο αυτόν τον καιρό που δεν είμαστε.
2: Καλά, εντάξει, τώρα αυτά εδώ πέρα, τις δικαιολογίες. Όχι, απλά είναι δικαιολογία για να είναι ανοιχτή η πόρτα του πρώην.
0: Αν έχει συναισθήματα, μην το κάνεις.
3: Δεν το έχεις κάνει, με πρώην.
2: Ναι, αλλά είναι ο κανόνας, ρε παιδιά τώρα. Περνάει ένας μήνας και δεν πάνε καλά τα πράγματα και έχεις το μήνυμα κατευθείαν να στείλεις για να επιστρέψεις εκεί στην πηγή τώρα.
0: Ναι, γιατί ξέρεις ότι θα γίνει το σεξ.
3: Εύκολο, αλλά είναι καλύτερο το αυτό. Είναι καλύτερη εκείνη τη στιγμή να ξέρεις.
2: Ναι,
0: λοιπόν, τέλος, η Ολίβια Μουν λέει: μιλήστε βρώμικα. Στην αρχή μπορεί να νιώθετε ότι ακούγεστε γελοί και ίσως και να είναι και έτσι. Πάντως το να μιλάς βρώμικα στο σεξ είναι πολύ σημαντικό.
1: Ναι, θα συμφωνήσω με την Ολίβια Μουν. Έλα, Ολίβια Μουν!
2: Ισχύει, απλά εδώ πέρα αστεράκι το τι? Όσο βρώμικα νιώθει comfortable κάποιο.
1: Ναι, αλλά δεν
3: έχει comfortable αυτό.
0: Ναι, αλλά άμα δεν το έχει.
1: Άμα δεν το καταλαβαίνεις.
2: Να σας πω κάτι, εγώ κρατάω κάτι από την ντόκτορ, η οποία ξέρει κάτι παραπάνω.
0: Γι' αυτό είναι και
2: ντόκτορ. Από όλο αυτό εδώ πέρα που είπαμε, το κλου είναι ένα, ειλικρίνεια.
0: Ναι.
2: Ειλικρίνεια.
3: Ωραία, αν η δική μου ειλικρίνεια είναι βρωμόστομη.
2: Πες την να.
0: Τι είπες,
2: τέλειωσα, δεν τέλειωσα.
3: Αν η δική μου ειλικρίνεια είναι βρωμόστομη.
2: Ναι,
0: εσύ κάτω. Αν ο άλλος όμως δεν μπορεί να το κάνει αντίστοιχα με σένα, δεν μπορείς να το βάλεις με το ζόρι. Γιατί θα το κάνει και δεν θα είναι και εγώ.
1: Εγώ μαζί σου δώσω ειλικρίνεια, Φορτούνη.
3: Δεν σ' ακούω.
0: Λοιπόν, έλα.
5: Το ραντάρ του ρυθμού 949. Σε ψάχνεις στην Αθήνα.
0: Αφήστε το σεξ τώρα, γιατί έχουμε 450 ευρώ μετρητά να δώσουμε.
1: Οπα.
0: Το ραντάρ σήμερα ψάχνει μια γυναίκα γεννημένη Ιούνιο να έχει δύο παιδιά.

0: 18 ετών και να έχει πάρει διαζύγιο.
1: Ωραία.
0: Γιατί έτσι θα κάνει και το πάρτι με τα 450 ευρώ.
2: Πολύ ωραία.
1: 5 λεπτά έτσι.
0: Άρα 450 ευρώ μετρητά στο 2-10-68-35-7-22. Έχετε 5 λεπτά να καλέσετε για να τα πάρετε.

0: στεναχώρια ήταν αυτή.
1: Τώρα εγώ δεν μπορώ να συνεχίσω.
0: Δεν βρέθηκε το ραντάρ.
2: Έλα ρε, κρίμα, 350 ευρώ.
0: Πάντα
1: πώς γίνανε τώρα.
3: Το δυσάρεστο είναι ότι είναι και Παρασκευή σήμερα.
1: Αυτό είναι. Πρώτη φορά μας συμβαίνει.
0: Δεν έχει ξανά Παρασκευή.
2: Συνήθως τα jackpot τα μοιραστούμε στο τέλος δίνονται, ναι.
3: Θα τα μοιραστούμε μεταξύ μας.
1: Ψάχναμε μια γυναίκα, Ιούνιο γεννημένη, να έχει δύο παιδιά ανήλικα και να είναι χωρισμένη, ρε παιδιά. Δεν γίνεται να μην δεν βρήκαμε.
3: Τώρα λίγη το μετάλεπτο. Τώρα λίγη, δηλαδή έχουμε ακόμα 10-10.
1: 2, 10, 68, 35, 7, 22. Παιδιά, είμαι να σκάσω τώρα. Δεν το πιστεύω ότι χαζόταν.
2: Ξανασκεφτείτε το, πάρετε ένα φίλο σας. Κάτι.
3: Έληξε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Τι να κάνουμε τώρα. Λοιπόν, πάμε. Άμπαλοι.
3: Α, φύγαμε για άμπαλος.
0: Ναι.
4: Η άμπαλη.
5: Πότε γίνει αυτό;
0: Τι έγινε με αυτό; Τι θα γίνει τώρα;
2: Έχουμε κάτι αυτό το πουσουκού.
1: Έχω μια σακουλίτσα φέρει τη ΣΑΕΠ.
3: Εμείς σήμερα είμαστε σαν με ένα κάρπουνα.
2: Έχουμε κάτι αυτό το πουσουκού.
1: Πώς δεν
2: είναι; Είναι σαν πρόχειρο διαγώνισμα.
0: Είναι δύσκολο αυτό το σουκού για μας.
2: Α, ωραία.
0: Εγώ μιλώ πάντα για το πολλό.
2: Ναι, ωραία. Έχουμε κάτι άλλο σε event αθλητικό.
1: Ναι, εγώ είμαι με το φίλο μου το Φορτούνι. Που μου στάθηκε όταν πήραμε το πρωτάθλημα. Γιατί παίζει σήμερα.
2: Μπέτια διάβαστε.
0: Παίζει ο Ολυμπιακός, το ξέρω.
2: Αυτό.
0: Έχουμε και στο πόλο δύσκολο.
2: Λοιπόν, έφτασε πολύ μεγάλη ώρα. Έχουμε Final Four στην Αθήνα. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Πολύ
2: σημαντικό. Γιατί έχουν έρθει όλες οι μεγάλες ομάδες, οι τέσσερις ουσιαστικά που συμμετέχουν. Οπότε τα φώτα είναι εδώ. Και γίνεται και σε πάρα πολύ ωραίο γήπεδο. Γιατί το Telecom Center είναι ανακαινισμένο και δεν έχει καμία σχέση. Glass floor, γενικώς ντυμένο στα. Ναι, είναι πολύ ιδιαίτερο. Σκέψω ότι όλο το λογότυπο της διοργάνωσης, ας πούμε, και ό,τι έχει να κάνει και με το κύπελο και το Final Four, το βλέπεις κάτω στο πάτωμα.
0: Τι ωραία. Χωρίς όμως να το βλέπουν αυτοί που παίζουν.
2: Δεν τους επηρεάζει, εντάξει, δεν είναι εκείνη την
0: πρόσφατη. Όχι, επηρεάζεσαι. Άμα αλλάζεσαι όλη την ώρα κάτω, δεν επηρεάζεσαι. Δεν κάνει τη συγκέντρωσή σου.
2: Νομίζω ότι δεν κοιτάς κάτω εκείνη την ώρα.
1: Εμείς κοιτάμε κάτω να κάνουμε τρίπλα και είμαστε κουλίδι.
0: Παιδί μου, αν αλλάζει το βάπεδο συνέχεια την ώρα που παίζεις.
3: Δεν αλλάζει.
0: Όχι, δεν
3: αλλάζει.
2: Όχι, αλλάζει.
0: Αλλάζει, αλλά
2: γίνονται άπειρα πράγματα. Ναι, απλά δεν ενοχλεί αυτό που παίζει. Αυτό λέει η Μπέτη. Λοιπόν, την Παρασκευή, σήμερα δηλαδή, ξεκινάει το Final Four. Στις 6 είναι το πολύ μεγάλο παιχνίδι του Ολυμπιακού, γιατί είναι και ο Έλληνας εκπρόσωπος. Θέλαμε να έχουμε δύο ομάδες.
3: Νωρίς κληρώθηκε.
2: Ναι, έχει πολύ κόσμο που κράζει γι' αυτό, αλλά να ξέρετε ότι είναι από πολύ νωρίς έχουν γίνει αυτά. Πάει με βάση τα μονοπάτια δηλαδή.
0: Και τι ζητιέσαι, μέσα θα είσαι.
3: Δουλεύουμε, δεν προλαβαίνουμε.
2: Αυτό, όλοι αυτό. Όλοι
1: Ολυμπιακοί
2: αυτό λένε. Δουλεύουμε και δεν προλαβαίνουμε.
1: Εγώ θα είμαι, θα το δώσω.
2: Και εγώ δεν δύο. Φιλαράκι μου, μαζί θα είμαστε.
1: Μαζί θα είμαστε.
0: Εγώ στον τρίτο, εσύ στο μηδέν.
2: Να βρεθούμε όμως. Κάπου στο ενδιάμεσο.
0: Δώστε ραντεβού στο κηλικείο κάτω.
2: Βέβαια. Στις 6 ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε. Σας θυμίζω ότι η Φενέρ είναι η κάτοχος του τίτλου και είναι και πολύ ανταγωνιστική ομάδα. Πολύ δύσκολο εμπόδιο για τον Ολυμπιακό. Δύο κούπες η Φενέρ, τρεις Ολυμπιακός, ο οποίος είναι σε πέμπτο συνεχόμενο Final Four και θέλει να το πάρει και ηρθική ώρα. Αν περάσει από την Φενέρ, θα
3: έχει
2: αυξήσει.
3: Τη Βαλένσια.
2: Ναι, σωστός ο Φορτούνης. Έμπειρος ο Φορτούνης. Δεν σημαίνει τίποτα ότι αν περάσει το πήρε.
3: Μπρος κρεμός και πίσω ρέμα.
2: Καλά, έτσι θα παίρνεις αυτά τα Final Four. Γιατί σου κόρησε την προβλή τη Ευρώπη.
0: Βήμα-βήμα θα τον πηγαίνει.
2: Σωστή
0: η κόρη. Μα
3: γι' αυτό το λέω. Είναι δύσκολο και τα δύο.
0: Και μετά πήγαινε και στην τέτοια.
2: Σήμερα είναι το πολύ μεγάλο πάντως, γιατί πρέπει να ξεπεράσει το εμπόδιο τη Φενέρ στις 6. Στις 9 είναι ο άλλος ημιτελικός που είναι ισπανικός εμφύλιος. Η Ρεάλ, η οποία είναι και η πολυνίκη του θεσμού με 11 κούπες. Και η Βαλένθια, η οποία είναι στα χτωπούτα. Ωραία ιστορία αυτή. Πρώτη φορά σε Final Four, πάει να κάνει την έκπληξη, ποτέ δεν ξέρεις. Αν κάνει κάποιος την έκπληξη, θα την κάνει η Βαλένθια, να ξέρετε.
0: Μάλιστα.
3: Και πάντως στην Ελλάδα μας θα μπορούσε να έχει γίνει 7 και 10.
1: Άστο τώρα, μην το γλουσουζέρεις. Άσε να διαβίσετε.
2: Λοιπόν, αυτή την εκπομπή την ακούει πάρα πολλοί κόσμος.
1: Ωραία,
2: την ακούνε πρόεδροι ομάδων, την ακούνε
3: επαγγελματίες.
2: Κύριε Μποντιρόγκα, λοιπόν, που είστε στην EuroLeague και εσείς που μας ακούτε, γιατί είστε και στην Αθήνα τον λόγο Final Four. Σίγουρα.
0: Τόσο
2: παιχνίδια. Μην ξαναγίνει αυτό το λάθος, σας παρακαλούμε. Επόμενη φορά που πάρει στην Αθήνα, πάει 7 και 10.
3: Λοιπόν, άντε.
2: Οι τέσσερις ομάδες που δίνουν τη μάχη, δίνουν τη μάχη να δώσουν ραντεβού στον τελικό της Κυριακής, έτσι.
3: Ωραία.
2: Να μαζευτούμε σπίτι του Φορτούνι να δούμε τον Ολυμπιακό.
3: Βεβαίως, ναι. Μακάρι να έχουμε
0: να
3: περάσει.
2: Μακάρι. Ολοκληρώθηκε το ελληνικό πρωτάθλημα. Χθες είχαμε play-outs, δεν υπήρχε λόγος διαδικαστικού χαρακτήρα τα παιχνίδια. Υποβιβάζονται ΑΕΛ και Πανσεραϊκός. Αν δεν υπάρξει αλλαγή με ένα διαφορετικό
3: σχέδιο. Καλή επιτυχία, Ολυμπιακέ.
2: Καλή επιτυχία, βέβαια.
1: Μέσα από την καρδιά μας. Είναι δυνατόν, με τη Φενέρ παίζετε.
3: Ευχαριστούμε, Γρηγόρη, δεν φεύγεις.
2: Δεν φεύγω.
3: Όχι, παιδί μου, περίμενε, κάτσε εδώ.
5: Σε παρακαλώ, έξω το ξανακάνε, τέλος. Τελείωσε, έλεος, έξω, σε παρακαλώ.
6: Αυτό ακριβώς, τίποτα.
5: It's the

0: παιδιά. Εδώ είμαστε με το Μασούτη. Λίγο πριν κάνουμε διάλειμμα, μια ζωή μπορεί να σωθεί μέσα σε λίγα λεπτά. Η διαμαντής Μασούτης ΑΕ συμβάλλει έμπρακτα στην προστασία της ανθρώπινης ζωής με τη χορηγία τοποθέτησης 84 απεινιδωτών στο μετρό, 66 στην Αθήνα και 18 στη Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, επενδύει στην εκπαίδευση εργαζομένων, σε πρώτες βοήθειες με κάρπα και για άμεση ανταπόκριση και κάθε ανάγκη, ο Μασούτης είναι πάντα δίπλα μας.
1: Λοιπόν, δίπλα μας ο Μασούτης, αλλά εσείς θέλω να συμμετάσχετε πιο ενεργά από ποτέ, γιατί σήμερα είναι η κλήρωση για τη λέσχη μας των δύο ρολογιών, αντρικού και γυναικείου. Θέλω να γράψετε λοιπόν ποίημα με τη λέξη ψέμα και μόλις επιστρέψουμε να ανοίξουμε τις πύλες, να βγείτε να το απαγγείλετε.
2: Και να σε ρωτήσω κάτι, Γιώργο. Την Τετάρτη το πρωί, 9:40, ήσουν μόνος στο αυτοκίνητο?
3: Ναι, πήγαινα δουλειά.
2: Μάλιστα. Και τότε ποια ήταν αυτή που σου έλεγε πες μου ένα ποίημα και γελούσε σαν χαζός με στο αυτοκίνητο, Γιώργο?
3: Ο ρυθμός 9:49 ήταν. Η πρωινή εκπομπή, η Μπέτη μίλαγε. Και έπαιζε Οικονομόπουλο.
4: Αν είναι να δώσεις εξηγήσεις, να αξίζει. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια χωρίς φόβο και πάθος. Ρυθμό 949.
5: Ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες.
6: Πάμε!
7: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
8: Μπορεί να τρέξει.
9: Παίζει να βγει και πρώτος.
10: Μπράβο, πατέρα σου.
11: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
12: Ενισχυτικό και φυσικό.
13: Οστεομούβ.
14: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
15: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
16: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
17: Ναι.
16: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
17: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
18: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή για Κυκλάδες ή 12άνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
19: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα του ηλεκτρικού Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
20: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την καύση. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
21: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες... Πάλι

0: πιο big από ποτέ. Και με 3 ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
2: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
1: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
3: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους turbo κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο ipapuchia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapuchia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapuchia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapuchia ξέρει.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα είσαι.
6: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
11: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Πάρκινγκ Φλέξος, παρακαλώ.
14: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
13: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
14: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
13: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
14: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
13: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
14: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
15: Στη FlexCar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. FlexCar. Απλά και ευέλικτα.
16: Να δω

0: Θες σίδερο, θες λύσεις για την οικοδομή. Στη Χαλιβουργία Ελλάδος φτιάχνουμε έτοιμους κλωβούς που σε απεγκλωβίζουν. Για να δουλεύεις με ταχύτητα, σταθερή ποιότητα και λύσεις ακριβώς όπως τις θέλεις. Όλη η γκάμα σε σίδερο άμεσα διαθέσιμη για να προχωράς τη δουλειά σου. Χαλιβουργία Ελλάδος. Δούλεψε ελεύθερα.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEM επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
3: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίσεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
2: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
3: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
4: Πάμε πρωινό με την Πέτη Μαγκύρα, τον Βασίλη Φορτούνη και την Αθηνά Αφαλίδου στο ρυθμό 949.
5: Λοιπόν, το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, παίζεται και στο Ζάπιο. Η ΕΙΔΑΠ σας περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four με το πιο διασκεδαστικό challenge Save the Drop. Πόσο γρήγορα μπορεί να σταματήσει τη σπατάλη νερού? Από την 5η λοιπόν 21 έως Κυριακή 24 Μαΐου, άγγιξε τις βρύζες στην οθόνη της ΕΙΔΑΠ, παίξε με τους φίλους σου και δοκίμασε τα αντανακλαστικά σου σε ένα παιχνίδι γεμάτο δράση. Η είσοδος είναι δωρεάν και η εμπειρία απολαυστική για όλους. Στο Ζάπιο Μέγαρο και στο περίπτερο της ΕΙΔΑΠ, η καρδιά του Final Four χτυπά δυνατά. Στον καιρό τι γίνεται, χτυπάμε παλαμάκια.
4: Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας.
6: Στον καιρό χτυπάμε τα ποδαράκια μας κάτω γιατί κάνουμε παρέλαση. Στην κίνηση δύο είναι αυτή τη στιγμή τα προβλήματα που εντοπίζω. Ένα, πράκτορ δεν μου είπες.
5: Γιατί μπήκε η Μπέτη και είπε καιρό και λέω θα το φτιάξει τώρα. Πράκτορ, πες μας τι γίνεται αυτή τη στιγμή.
6: Δεν μπορώ να πω χωρίς να το πείτε.
5: Πρέπει να σε αναγγείλω.
6: Λοιπόν, στη στροφή του Φλίσβου προς τον Άλυμο έχει μποτιλιάρισμα και βλέπω και εδώ πέρα στην Αττική Οδό. Αυτό πρέπει να το μάθω να το λέω διαφορετικά. Δεν είναι ζεφύρι εκεί. Είναι από.
5: Α, το ζεφύρι.
6: Δεν είναι, ναι, δεν
5: μου
6: είναι.
5: Μου έκανε εντύπωση το σύγκυρο το ζεφύρι.
6: Ζεφύρι είναι.
5: Μενίδι. Μενίδι, ζεφύρι, λιώσια εκεί.
6: Παύλου Μελά Λίμνη. Μέχρι την Λεωφόρο Δημοκρατίας. Μέχρι τη Δημοκρατίας έχει ποτηλιάρισμα.
5: Και ξέρεις τι πιάνει και η κίνηση, ε?
6: Εκεί. Αυτό εκεί έχει ποτηλιάρισμα τόσες μέρες. Λοιπόν, πάμε στον καιρό.
4: Λοιπόν, ο καιρός σήμερα.
5: Για να γίνει το άγημα σωστά, θέλω ένα από σας. Α, ου, ξεκινάτε. Έτσι, συντονιστείτε. Αυτό είναι. Σήμερα λοιπόν ημέρα.
6: Ποιος το λέμε?
5: Θα είναι βροχερή, παιδιά. Θα έχει γύρω σύννεφάκια και μποφόρ στα ανοιχτά.
7: Με μπερδεύει αυτό.
5: Τι θέλει?
7: Το αού αού και με σένα με μπερδεύει.
5: Ωραία. Άστε το αού, θα σας τα πω απλά.
7: Ναι.
5: Λιτά σαν εντολή από ανώτερο.
7: Ωραία.
5: Σήμερα θέλω να έχετε μαζί σας ομπρέλες.
7: Ναι.
5: Γιατί μπορεί να βρέξει.
7: Ναι.
5: Αυτά. Λέσχοι των καμένων ποιητών, έφτασε η ώρα για να σας υποδεχθούμε. Στρώσαμε χαλιά, βάλαμε τα λουλούδια.
7: Ωραία,
5: ανοίξαμε τα παράθυρα να μπει καθαρό στα Yerth. Και υποδεχόμαστε τους ποιητές με ποίημα με τη λέξη ψέμα. 2, 10, 68, 35, 7, 22. Σήμερα η κλήρωση. Για να σας

0: τη λέσχη η ώρα των γαμμένων ποιητών να πάρουν τηλέφωνο. Σήμερα, μην ξεχνάτε, γίνεται η κλήρωση που θα κερδίσει ο τυχερός που προκύπτει από την κλήρωση αυτή. Δώρο, δύο ρολόγια. Ένα αντρικό και ένα γυναικείο. Το ένα το κρατάει, το άλλο το κάνει δώρο. 160 ευρώ η αξία του κάθε ρολογιού. Αν γίνεσαι νονός ή νονά, άκουσέ με πολύ προσεκτικά. Τρέξε Αγίων Αναργύρων 16 στους Αγίους Αναργύρους. Στο e-βάπτιση Λάμπρου Κόσμημα θα βρείτε, παιδιά, βαπτιστικά πακέτα ολοκληρωμένα μόνο 250 ευρώ που θα έχουν τα πάντα μέσα. Τη λαμπάν μέχρι και το σαπούνι για τα χέρια του νονού. Η μεγαλύτερη ποικιλία και βαπτιστικού σταυρού πάνω από 1500 σχέδια από 159 ευρώ. Ο νονός και η νονά μπαίνουν στο e-βάπτιση και βγαίνουν κατευθείαν στην εκκλησία. Θα μπείτε τώρα στο www.evaptisi.com, θα πατήσετε πάνω στο κουμπί που γράφει ενδιαφέρομαι για πακέτο και αμέσως θα κάνετε πανεύκολα, κάποιος θα σας καλέσει να κάνετε πανεύκολα την παραγγελία σας. Είμαστε έτοιμοι να ανοίξουμε τις πύλες.
1: Βεβαίως, άνοιξε τις πύλες.
2: Η λέσχη των καμένων ποιητών.
1: Καλημέρα λοιπόν στον πρώτο μας ποιητή ποιήτρια. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, ποιος είστε εσείς παρακαλώ?
3: Ο Νίκος είμαι.
1: Γεια σου Νίκο, τι κάνεις?
0: Πολύ πηγαδέη φάση εδώ.
1: Πηγαδέη ναι. φάση, από το πηγάδι ναι, μας ναι, ναι, παίρνεις ναι. Νίκος ακόμα από το βάθος, πολύ βάθος όμως.
3: Ναι.
1: Ναι, ναι, ναι, δεν σε ακούμε καλά Νίκο μας.
0: Έλα λίγο κάτι, ίσως είσαι ανοιχτή ακρόαση, βάλ το κανονικά το τηλέφωνο.
3: Ναι, ακουστικά το έχω μισό λεπτά.
1: Αυτό φταίει, ναι. Βγάλε τα ακουστικά.
0: Ναι, ναι, ναι, μπράβο. Σου δίνουμε λίγο χρόνο.
4: Ορίστε, απενεργοποιήθηκα.
0: Μπράβο, αυτό είναι. Για μίλα τώρα, Νίκο μου.
5: Έπεσε.
1: Θα ξαναπάρει. Καλημέρα σας, ποιος είναι ο ποιητής?
6: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, ποια είστε παρακαλώ?
6: Είμαι η Δέσποινα.
1: Γεια σου Δέσποινα, τι κάνεις?
6: Καλά, εσείς τι κάνετε?
1: Καλά, το έχεις?
6: Το έχω.
1: Δώσ' το με φόρα.
6: Στη μεταφορική μπήκε με φόρα και καμάρι, μα έριξε το ψυγείο πάνω στο φανάρι. Μας είπε κουβαλάω μόνος μου ντουλάπα και κρεβάτι και λαχάνια σε σηκώνοντας ένα-δυο κομμωδινάκι. Το έπαιζε μάστορας με ύφος και γυαλί, μα έδεσε τον καναπέ πάνω στη μηχανή. Μου λέει οδηγάω Νταλή τα χρόνια 15 και κόλλησε στο στενό που ήταν οι γλάστρες 5-5. Με ψέμα ήθελε να δείξει πως θα κάνει όλα τέλεια, μα του πέσε το πλυντήριο από την εντέλεια. Και σαν του είπαν μάστορα, πού πάει αυτό το ντουλαπάκι, είπε όπου θες αφεντικό, εγώ κορτάρω το μαράκι.
1: Έτσι! Μπράβο, μπράβο Δεσποινάκη!
4: Πολύ καλή προσπάθεια.
0: Είχαμε τρομερή ομοιοκαλία.
1: Προφανώς μετακόμισε πρόσφατα.
4: Μπράβο!
6: Εγώ σε μεταφορική, ρε παιδιά.
4: Α, γι' αυτό!
1: Ορίστε, ρε παιδί μου, στο στοιχείο της κοπέλας.
4: Μπράβο!
1: Ευχαριστούμε, Δέσποινα! Ευχαριστούμε πολύ!
0: Πάρα πολύ
1: στον επόμενο ποιητή. Καλημέρα!
3: Ναι, καλημέρα.
1: Έλα, Νίκο, τι γίνεται, εσύ? Ή από βάθος θα μας παίρνεις ή από τούνελ θα μας παίρνεις και θα ακούμε έκο. Τι συμβαίνει?
3: Οκ, okay, όλα οκ okay είναι τώρα.
1: Εντάξει, δώσ' το.
3: Το ψέμα είναι βασικό στο σεξ. Το ξέρουν όλοι οι παντρεμένοι. Τελείωσες, όχι μόνο μου, μου είπε. Με χειροπέδες με έχεις?
4: Δεμένη.
0: Γραπωμένη.
3: Δεμένη. Εγώ με στρώμα αντρικό. Το σεξ είναι μηχανικό. Μα μόλις πήρα δύο ανάσες, ζητούσα νερά και...
1: Κάσες.
3: Τι?
1: Δεν ταιριάζει.
4: Χάσαμε. Πάμε.
1: Δεν ταιριάζει με τσάντα.
4: Επόμενο.
3: Το ψέμα στο κρεβάτι φοράει δαντελετό κομμάτι. Γιατί στο σεξ και στον καφέ όλα γίνονται.
4: Για το μάτι.
1: Κομπλέ.
3: Μπουρδελέ.
0: Α, όχι. Δεν θα πήγαινε ο νους
1: μας. Ναι, μου τι ακούμε πρωί.
4: Γιατί
1: έπεσε
4: τόσο ωραίο το quiz.
1: Μα πού παίρνει ο άνθρωπος αυτό.
4: Δεν έχει σήμα.
1: Τι να πω, πάμε στον επόμενο ποιητή ποιητρία. Καλημέρα.
4: Στεχωρήθηκα τώρα.
1: Στεχωρήθηκα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας, πώς ονομάζεστε παρακαλώ?
7: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
7: Διονύση με λένε.
1: Αλήθεια, μη με σκάς. Για πες Διονύση.
7: Ξεκινάω έτσι.
1: Δώσ' το. Άργησες κιόλας, πάμε.
7: Το ψέμα σου μωρό μου θέλει βραβείο σκαρικό. Είπες θα περάσω για καφέ και ήρθες με νεγκλιζέ πολεμικό. Να ράξουμε λίγο μου λες σοβαρά και σε 10 λεπτά πετούσα ρούχα σαν προσφορές σε λαϊκή αγορά.
0: Μάλιστα, δυνατός.
7: Μου είπες είμαι ήσυχο κορίτσι, δεν κάνω τρέλες πολλές. Κι ύστερα ανέβαινες πάνω στον καναπέ χωρίς οδηγίες και ζώνες ασφαλείας προχθές. Ο γείτονα χτύπα και το ταβάνι με σκουπόξυλο θυμωμένος πολύ. Και εσύ πόναζες πες του να κάνει υπομονή. Μου είπες μην αγχώνεσαι, είμαι κυρία σοβαρή. Και σε 10 λεπτά είχες κάνει το σπίτι reality.
5: Τι Big Brother.
7: Το σουκέκι ματισμένο στο φωτιστικό ψηλά. Και εγώ να ψάχνω το παντελόνι μου κάτω από την πολυθρόνα ξανά. Δεν ζηλεύω εγώ, μου είπες με ύφος γλυκό. Και μετά έκανες ανάκριση, λες και ήσουν FBI μυστικό.
0: Άκου τώρα τι γίνεται.
7: Ποια ήταν η Μαρία στο κινητό τελικά?
0: Ποια ήταν,
7: Η ξαδέρφη μου ήταν, αλλά κοιμήθηκα στον καναπέ κανονικά.
0: Βέβαια, μετά
7: και το πιο μεγάλο ψέμα που ακόμα γελάει και ο Θεός ήταν το δεν θα κάνουμε φασαρία φέτος, γιατί στο τέλος χτυπούσε απέναντι τον τοίχο νευρικά. Και εσύ του φώναζες, άμα ζηλεύεις βάλε και εσύ μουσικά.
0: Μάλιστα.
5: Πού το σκεφτήκαμε?
1: Μιλάμε τώρα για έμπνευση.
0: Παιδί μου, είναι εδώ πέρα υπόθεση. Είναι μουσουλού υπόθεση. Με πολυθρόνες, με γύρω.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε στην επόμενη γραμμή μας. Καλημέρα. Ένα, δύο, τρία. Πήγε στην κυρία.
0: Καλώς τον.
8: Καλημέρα, αγάπης μου.
1: Καλημέρα, αγόρι μου. Δώσ' το.
8: Ο Βασίλης είμαι.
1: Μπράβο.
8: Σας θέλω τα τραγουδάκια.
1: Ωραία.
5: Α, που μας θέλει τα τραγουδάκια.
1: Μπράβο.
8: Λοιπόν. Δύο στιχαίδια μόνο.
1: Έτσι, ναι.
8: Μου έλεγες για αθλητισμό, για άλματα που κάνεις, επί κοντό και επί μακρύς, να δούμε πού το φτάνεις.
1: Ναι.
8: Και πες και δες που έλεγες, πως είσαι ο Μανέλο, την ώρα που ήρθε η στιγμή, το ψέμα σου έμεινε μόνο.
1: Ωραίο.
5: Βράβο.
1: Ωραίο.
5: Ευχαριστούμε, Βασίλη.
1: Μικρό και περιεκτικό.
5: Και
1: έχουμε
5: και
1: άλλο ποιητή.
5: Ένα τελευταίο.
1: Πάμε για το τελευταίο. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
9: Να πω.
1: Παρακαλώ.
0: Να μην πεις.
9: Ωραία. Ψέμα στα χείλη σου, ψέμα στο κορμί, μα όταν πέφτει νύχτα με ζητάς σαν φυλακή. Ψέμα πως δεν καίγεσαι, ψέμα πως δεν πονάς, γιατί κάθε φορά στο τέλος πάνω μου ξυπνάς. Ψέμα το δεν σε θέλω, ψέμα το ως εδώ, αφού λιώνει σαν φωτιά, μόλις σε ακουμπώ. Ψέμα μέσα στα φιλιά, ψέμα μέσα στο βλέμμα, μα το πιο επικίνδυνο είναι πως πιστεύω το ψέμα. Και όταν βαγκώνεις τα χείλη και λες δεν ήταν κάτι, το ψέμα γίνεται αμαρτία και το κορμί σου κομμάτι. Ψέμα λες πως φεύγεις, ψέμα πως δεν τελειώνει, γιατί κάθε σου ανάσταση πάνω μου ακόμη λιώνει.
1: Συγχαρητήρια.
5: Δεν πιστεύω να σου πει κανένα ψέμα.
10: Δάκρυα σου, ψεύτικα και τα φίλια σου, ψεύτικα τα σ' αγαπώ σου, όλα ήταν ψεύτικα, ψεύτικα.
5: Ευχαριστούμε.
1: Σήμερα ρε παιδιά, τι γίνεται η λες?
0: Κοίταξε, είναι η Παρασκευή, είναι λίγο μελαγχολική.
5: Όχι, εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ σήμερα.
1: Συγχαρητήρια, γιατί σε ξέρω τι είσαι. Ναι, αλλά έχουμε κυνηγητή σήμερα ή όχι?
5: Νομίζω δεν.
1: Δεν γελάσαμε σήμερα.
5: Αλλά
1: δεν,
5: ήταν, είχε πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, ερχόμαστε με την κλείδωση.
1: Ναι, ερχόμαστε, μην φύγετε, μην πάτε πουθενά.
11: Πουρνό πουρνό τον πιάνουμε το Μάη.

0: Παρασκευή, παιδιά.
1: Έλα, παιδιά,
0: και Παρασκευή και η κλήρωση γίνεται τώρα.
2: Η ώρα στο νησί είναι 10.

Για μια βραδιά ήσουνα μόνο, μόνο. Εξαφανίσου, πάρε δρόμο, άιντε δρόμο. Για μια βραδιά

0: Ρυθμός. Ρυθμός 949.
1: Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φορά επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Πειραιάς γίνεται επίκεντρο της γαλάζιας οικονομίας. Το Σάββατο 23 Μαΐου η ΔΥΠΑ διοργανώνει την 56η ημέρα καριέρας στον πολυχώρο Castor Place. 30 επιχειρήσεις, περισσότερες από 900 θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για όλα τα επίπεδα εξειδίκευσης. Έλα να γνωρίσεις εργοδότες, να καταθέσεις το βιογραφικό σου και να κάνεις επιτόπου συνεντεύξεις. Περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής στο dipa.gov.gr.
6: Neon Dating Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Planta Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας. Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
8: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
9: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
10: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: και είναι πιο big από ποτέ. Και με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά θα πεις bye bye σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
1: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Τι ήρθα.
1: Ένας θείος.
3: Α, ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Και έκανες.
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινέκη.

Γεια σας ωρε παλικάρια, γεια σας λεβέντιες του ρυθμού 949. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είμαστε εδώ στην πιο ωραία και κεφάτη παρέα με Γιάννη Κατινάκη που σήμερα Παρασκευούλε με πάρα πολύ ανεβασμένος. Και για 3 ώρες μέχρι και τις 5 σου υπόσχομαι ότι θα περάσεις εξαιρετικά. Όπου και αν βρίσκεσαι, στη δουλειά με νευρά, στην κίνηση με νευρά, στο σπίτι με νευρά, θα στα διώξω εγώ και θα σε κάνω μοναχό Σαολίν μες στην ηρεμία. Πρόσεξε, εννοείται και σήμερα έχουμε παιχνιδάκια, έχουμε δωράκια, Viber έχουμε να στείλεις τα μηνύματά σου 6937 949 949. Και εννοείται ξεκινάω με υπερτραγουδάρε υπερεπιτυχιάρα και Κατερίνα Λιόλιου και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Πες τα Κατερίνα μου, πες τα.

τώρα πως γίνεται. Έλα μου εσείς που δεν εγκρίνετε. Και ποιος είσαι εσύ για να μην εγκρίνεις, θα κάνω εγώ στη ζωούλα μου, αγαπητέ μου φίλε. Όχι, σε παρακαλώ πάρα πολύ, άσε με ήσυχο. Άσε με εδώ να ακούω τις επιτυχίες μου, Γιάννης Κατινάκης, μέσα στο κέφι. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου, Παρασκευούλα σήμερα, Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Θα τα περάσουμε εξαιρετικά. Και το μεταξύ έχω πρόβλημα, παιδιά. Έχω πρόβλημα με τον καιρό. Θα τσακωθώ βεβαίως και θα τσαποκαλευτώ ο Σάντι Μουλάν. Διότι έχω βάλει air condition. Κρυώνω. Άμα το κλείσω, θα βρωμοκοπήσω τόπος από τον υδρότα. Τι να κάνω πια, τι να κάνω. Ξέρω πώς να φερθώ δηματολογικά με το air condition τα βράδια. Γολγοθάς, γολγοθάς. Σκεπάζομαι, Σαχάρα. Ξεσκεπάζομαι, Παταγωνία. Βγάζω το ένα πόδι από την κουβέρτα, βάζω το άλλο, το χέρι και καταλήγω να είμαι τον κορμοράνο. Σας παρακαλώ πολύ, παιδιά, να αποφασίσει ο καιρός τι θέλει να γίνει, να δούμε κι εμείς τι θα φορέσουμε και πώς θα πορευτούμε στη δύσκολη αυτή ζωή. Αυτά είχα εγώ να πω, αυτές ήταν οι δηλώσεις μου και αφού τα είπα και ηρέμησα, είμαι έτοιμος να περάσω σε Βασίλη Καρά. Από το βορρά μέχρι το νότο, μένεις μαζί μου, ακολουθούν επιτυχιάρες και εννοείται και σήμερα έχει παιχνίδι, έχει δωράκι και ό,τι άλλο θες, είμαι εδώ για σένα. Ρύθμος 949, μόνο επιτυχίες.

0: χωρίς καμία διακοπή.
1: Ρυθμός 949.
0: Μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι.

0: μας επιτέθηκε λοιπόν ο Νίκος ο Μακρόπουλος και πάρα πολύ μας άρεσε, γιατί αυτές οι επιθέσεις είναι ωραίες. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες, και Γιάννης Κατινάκης στην παρέα σου μέχρι και τις 5. Σήμερα θα σου κάνω παραπονάκια, γιατί πραγματικά εδώ και 40 λεπτά που είμαι στην παρέα σου με έχεις αφοδευμένο, για να μην πω κεχεσμένο. Ένα μήνυμα δεν μου έχεις στείλει. Είσαι σωστός φίλος, είσαι σωστός ακροατής? Όχι βέβαια. 6937 949 949, το Viber μας. Μονάχος μου θα τα λέω, να μην έχω ένα αντίκρισμα, μια ανταπόκριση, να ξέρω ότι είσαι εδώ, να μου πεις κάτι βρε αδερφέ. Για στείλε ένα μηνυματάκι να μην είμαι μοναχούλης, όσο εγώ σε ενημερώνω για πολύ ωραία πραγματάκια. Γιατί η ΕΚΟ, μεγάλος χορηγός του ΕΚΟ Rally Ακρόπολης, δίνει την εκκίνηση με μια εξαιρετική προσφορά για τους οδηγούς. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο μέχρι το τέλος του Ιουνίου, η ΕΚΟ Premium 98 σε ακόμα καλύτερη τιμή και με διπλάσιους smile πόντους για τα μέλη του ΕΚΟ Smile. Για να χαμογελάς και εσύ και να χαμογελάμε όλοι παρέα. Τάπα, ενημέρωσα, περιμένω τα μηνύματά σου και ραντεβού εδώ σε λίγο, σε 5 λεπτά και στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες.
1: Λοιπόν κυρία μου, το μηχάνημα δεν λέει ποτέ ψέματα. Πείτε μου, τι ακούτε στο γραφείο όταν ο διευθυντής σας δεν ακούει?
2: Κλασική μουσική, για να συγκεντρώνουμε.
1: Ψέματα. Η Βελόνα δείχνει έντονη επιθυμία για επιτυχίες. Πείτε την αλήθεια.
2: Εντάξει, καλά, θα πω την αλήθεια. Ακούω ρυθμό 949, ορκίζομαι. Και χθες στο γραφείο τραγούδαγα το εξηγήστε μου και παραλίγο να με ακούσω να τραγουδάω.
3: Μη παιδεύεσαι με πολυγράφους. Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες, πες την αλήθεια. Ακούς ρυθμό 949.
4: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
7: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
6: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
7: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητά.
6: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέσσερα.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Πού είναι? Πού είναι? Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
10: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
11: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίπων, οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις θέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
12: Ω, το γλάτωσε! Έλα, τρώω, πάμε κι εμείς! Μισό-μισό, να πιω νερό!
13: Αν έχεις πιει νερό με τη χούφτα σου από τη βρύση στο ανοιχτό, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
14: Ναι, έλα Γιώργο.
15: Έλα, λέ.
14: Μ' ακούς?
15: Σ' ακούω.
14: Ο μικρός.
15: Τι?
14: Είπε την πρώτη του λέξη.
15: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
14: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
15: Τι?
14: Είπε μπα.
15: Είπε μπαμπά.
14: Όχι.
15: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
14: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
15: Μπάλα.
14: Ναι.
15: Είπε μπάλα.
14: Είπε μπάλα.
15: Το παιδί μου είπε μπάλα.
16: Μπάλα, είπε το παιδί.
17: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς.
16: Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresider. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.
19: Μια φορά και ένα καιρό, σε μια πόλη που έτρεχε πιο γρήγορα από τους ανθρώπους της, όλοι ένιωθαν κουρασμένοι. Μέχρι που εμφανίστηκε το Supradin Energy Boost. Με βιταμίνες και μέταλλα που βοηθούν στη μείωση της κόπωσης, σου δίνει την ενέργεια που χρειάζεσαι για να μπεις ξανά στη δράση. Supradin Energy Boost. Η μαγική συνταγή για ενέργεια. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάσουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη μάσκαρτ σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες μπείτε στο masoutis.gr.
21: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
22: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
23: Τι λες ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
22: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
23: Όχι Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
22: Και τι λέτε.
23: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
22: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
23: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
22: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
24: Τάκης και Μπούμπης.
25: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Ερές, Μελίσσα Ούνταμπας, Χάνζα G, Σιφόλι, MC Toos & Bart, Βιλμπρεκέν, Όλεμπερ Μπράουν, Φρέσκο Μπολ Καριόκα και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Γεια σας και πάλι καλησπέρα και καλώς ήρθατε στα καλύτερα στην πιο κεφάτη ραδιοφωνική παρέα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατηράκης, αυτό σου έλεγε, με αυτόν θα πορευτείς μέχρι και τις 5. Και αυτό είναι εννοών για να εξελιωθώ, παιδιά μου, όμορφα, γιατί χτες Κωνσταντίνου και Ελένης είπα χρόνια πολλά. Στην Ελένη Μενεγάκη, στην Ελένη Βλαχάκη, στον Κωνσταντίνο Κατακουζινό. Και δεν είπα χρόνια πολλά στον κολλητό μου. Είμαι κατάπτυστος. Όχι, γιατί ένα κορμί φιδίσιο και ένα μυαλό χειμώνα καλοκαίρι. Πώς να αντέξω κι εγώ. Χρόνια λοιπόν, δεν είμαι καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά λοιπόν, τελώ και ραδιοφωνικά και είμαι πια έτοιμος και μάγκας. Και αφού τα από αυτά που έπρεπε, περνάω σε Νίκο Οικονομόπουλο, έτσι για την καψούρα και το καλό, δυναμώνει την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Όπου και αν πας, πάντα εδώ στο ρυθμό 949 θα γυρνάς.

0: Έλα, έλα, ναι, ναι. Το κορμάκι το φιδίσιο λίγα το εμπρός και πίσω. Θέλω κέφια, θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Γιατί είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Αναστασία απολαύσαμε και Γιάννη Κατινάκη θα απολαμβάνεις μέχρι και τις 5. Δεν θέλω να ξεχνάς ότι και σήμερα θα σε βγάλω στον αέρα. Θα παίξουμε, θα πάρεις τα δωράκια σου. Γιατί με ρυθμό 949 μόνο κερδισμένος βγαίνεις. Και όσο στη μου στέλνεις ένα μηνυματάκι στο 6937 949 949, το Viber μας, πάμε στα σοβαρά, γιατί μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park. Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί, το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF έχουν οργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση και την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Και φυσικά ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί μαζί με το Πάμε Πρωινό, Μπέτη Μαγκύρα, Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης. Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή έχουμε Βασίλη Κουμεντάκο. Τι άλλο θες, βρε, τι άλλο θες, όλα στα έχουμε. Πάρε και ένα διαλυματάκι τώρα και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Κάθε πρωί στο Πάμε Πρωινό με τον Βασίλη, την Αθηνά και την Πέττη Μαγκύρα. Το ραντάρ αποκαλύπτει 3 στοιχεία. Αν τα έχεις, το ραντάρ σε βρίσκει και μπορείς να κερδίσεις έως 750 ευρώ. Το ραντάρ του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Σε πιάσε. Ο ρυθμός 949 προτείνει.
2: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rundu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ. Εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Στην Betson η ταυτοποίηση του λογαριασμού σου γίνεται πιο γρήγορα από ποτέ. Σε συνεργασία με τη Viva και μέσω του gov.gr όλα γίνονται σε δευτερόλεπτα. Χωρίς να ανεβάσεις έγγραφα, με υψηλό επίπεδο ασφαλείας. Betson. Ένα στοίχημα κάνει τη διαφορά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Θυμάστε που σας έλεγα ότι για το παγωτό στάμου όλοι τρέχουν. Λοιπόν, ακόμα τρέχουν. Ο μπαμπάς που είναι παππούς τώρα, ακόμα τρέχει
8: για το καϊμάκι. Αχ, αυτό το καϊμάκι.
7: Η μαμά, που τώρα πια είναι και γιαγιά, τρέχει σταθερά
9: για την τέλεια. Μα στοιχοτήφη.
7: Η αδελφή μου, που έγινε μαμά, τρέχει γιατί
10: είναι από 100% ελληνικό φρέσκο πρόβιο γάλα.
7: Επιτέλους.
11: Νησί, 939.
12: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
7: Γιαγιά, τα πάμε. Με πάνω από 30 μοναδικές γεύσεις έχει για όλους. Τελικά για τα παγωτά στάμου ακόμα όλοι τρέχουν. Εκτός από μένα. Γιατί μόλις έφτασα στο γαλακτοπολείο στάμου.
13: Επειδή το πρόβιο γάλα κάνει τη διαφορά, τα παγωτά μου μόνο στάμου.
7: Τρέξε κι εσύ σε ένα γαλακτοπολείο στάμου.
14: Πάρκινγκ ο Φλέψος, παρακαλώ.
15: Καλημέρα. Θα ήθελα να νοικιάσω μια θέση πάρκινγκ.
14: Βεβαίως. Τι αυτοκίνητο έχουμε?
15: Έχουμε ένα μικρό, διθέσιο. Σε μερικούς μήνες όμως θα το αλλάξω με σεντάν. Ξέρετε, περιμένω μωράκι.
14: Τότε να σας βάλω στο μείον ένα.
15: Μετά θα το αλλάξω πάλι σε SUV.
14: Με έχετε μπερδέψει λίγο.
15: Αχ, δεν μου είστε ευέλικτος. Λέγεστε και Φλέξος. Κρίμα.
16: Στη Flexcar δημιουργήσαμε πρώτη το ευέλικτο leasing. Χωρίς προκαταβολή και κόστος πρόωρης αποχώρησης και χωρίς περιορισμούς. Flexcar. Απλά και ευέλικτα.
17: Είσαι icon.
18: Είσαι ατομάρα.
19: Είσαι είδωλο.
20: Είσαι παιχτούρα.
21: Είσαι βουνό.
22: Είσαι top.
23: Είσαι δύναμη.
17: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά, μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας, δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. antennaimasteena.org.
20: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό?
21: Αν ισχύει, αυτό ζει σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή TOZY του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
22: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
23: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
24: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
23: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
24: Για να δω.
25: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
26: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
24: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
25: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
23: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
27: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός. Να δω.

0: Αποκαλύψτε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιους. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα κήπου. Γιους.
1: Scandinavian Sleeping and Living. Αντέχει. Πρόλαβε τα όλα. Φεστιβάλ χαμηλών τιμών στη Ραβένα με προσφορές έως μείον 50% από 20 Απριλίου μέχρι 31 Μαΐου. Προλαβέτες. Όλα ετοιμοπαράδοτα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
2: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

0: 99 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Τι γίνεται, παιδιά, τι χαμπάρια, είμαστε εδώ στο ρυθμό 949. Δεν πιστεύω να έχει φύγει κανένας, γιατί αν έχει φύγει θα τον βρω, θα τον ανακαλύψω και θα περάσει πάρα πολύ άσχημα. Δεν κουνιέσαι ρούπε και τις 3 ώρες, γιατί Γιάννης Κατινάκης είναι μαζί σου με πάρα πολύ κέφι και μέχρι και τις 5 θα κάνουμε παρεούλα. Και τώρα έχω φοβερό πράγμα για σένα, γιατί η Δέσποινα Βανδύ έβγαλε νέα κομματάρα, καλοκαιρινή, υπέροχη, και πρώτος εδώ την ακούς, στο ρυθμό 949. Γιατί στο ρυθμό 949 έχουμε πάντα τα καλύτερα, και να φλεξάρω κιόλα. Πριν 3 μερούλες είχαμε και τη Δέσποινα Βανδύ εδώ στο στούντιο, γιατί με ρυθμό 949 δεν χάνει κανείς. Να μ' αγαπάς λοιπόν, νέο τραγούδι από Δέσποινα Βανδύ, δυναμώνει την ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Είναι ακόμα σε γνωρίζω. Ήξερα πως θα φανείς. Ξαφνικά μες στη ζωή μου. Κάποια μέρα πως

μένα. Πάμε λίγο. Σας στη ψυχή μου συγκατοικούσαμε με στο κορμί μου. Έκανα και το γύρισμά μου. Σάκης Ρουβάς, αγαπημένος, υπέροχος και υπέρλαμπρος, εδώ στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Παρασκευούλα σήμερα, το μεταξύ, παιδιά, ξυπνάω το πρωί και βλέπω συννεφούτζα διανόητη. Λέω τίποτα, αυτό ήταν καλά Χριστούγεννα, καλή πρωτοχρονιά. Και ευτυχώς τώρα βλέπω έχει βγει ο ήλιος. Να παραμείνει εκεί, παρακαλώ πολύ, γιατί δεν δέχομαι άλλο σουκού με βρόχα και κρύο. Τα είπα, ηρέμησα και σε περίπτωση που, ας πούμε, έχεις κανονίσει κάτι για το Σαββατοκύριακο, δηλαδή έτσι να πας ένα τσιπουράδικο, να πας κάτι να φας, μια εκδρομούλα. Η Ιωάννα Τούνη κανόνισε να πάει στις Κάνες και πήγε. Αυτή είναι η αδικία της ζωής. Καρδιά μου καημένη, εμείς τα τσιπουράδικα και η Ιωάννα στις Κάνες. Την είδα βέβαια, κούκλα υπέρλαμπρη υπέροχη, αλλά θα δώσω και ένα δρυμμή κατηγορό, γιατί καλή στην Ιωάννα. Εμένα, γιατί δεν με καλείς στις Κάνες? Που προπορεύεται η Τούνη από μένα για να πάει στις Κάνες? Παρακαλώ πολύ, στις επόμενες να παρευρεθώ και εγώ. Και αφού κατήγγυλα, περνώ κατευθείαν σε Μιχάλη Χατζηγιάννη. Φωτιά στη νύχτα, μένεις μαζί μου. Γιατί μόλις επιστρέψω, σε βγάζω στον αέρα για να κερδίσεις το δωράκι σου. Οπότε δεν φεύγεις, δεν πας πουθενά.

0: Και να σου πω κάτι, εδώ κολλάει και το μαδαγές τις μαργαρίτες για να δεις αν σ' αγαπώ. Γιάννης Κατηράκης λοιπόν στο ρυθμό 949, εδώ που θα ακούσεις μόνο επιτυχίες. Σε περιμένω και σε υποδέχομαι στην πιο κεφάτη παρέα. Και δεν θέλω να ξεχνάς ότι τώρα, καλέ τώρα ήρθε η ώρα, συγγνώμη πως ξεχάστηκα. Τώρα θα με πάρεις τηλέφωνο, ήρθε η στιγμή. 210-6835-722 για να βγεις στον αέρα να παίξουμε και να κερδίσεις το δωράκι σου. Επαναλαμβάνω, 210-6835-722. Και όσο με καλείς, θέλω να σου πω πολύ ωραία και χρήσιμα πράγματα. Είπαμε, για να μην είσαι βρωμίκουλας τώρα το καλοκαίρι, η Ariel έρχεται και λανσάρει νέο προϊόν. Ariel The Big One Pod. Δύο φορές πιο δυνατό, με τη δύναμη τριών ενσωματωμένων ενισχυτικών. Αφαιρεί δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές και ενισχύει τη λάμψη και τη φωτεινότητα των λευκών και χρωματιστών ρούχων. Για να δω, καλέ χαμό στο τηλεφωνικό το κέντρο. Τι παιδάκι έχω εγώ, τι ακροατόπουλα έχω εγώ, τα καλύτερα. Έφυγα να σηκώσω γραμμούλα και επιστρέφω με ακροατή.
1: Πάμε!
2: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
3: Μπορεί να τρέξει.
4: Παίζει να βγει και πρώτος.
1: Μπράβο πατέρα σου.
2: Παίρνει κάτι ενισχυτικό.
4: Ενισχυτικό και φυσικό.
2: Οστεομούβ.
5: Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Ο ρυθμός 949 προτείνει.
8: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά, Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
9: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
10: Έλος πιάμε το αυτοκίνητο.
11: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
10: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι κυζινό.
12: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
13: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
15: Οι αλλαγές των εποχών είναι μια καλή ευκαιρία για να αναβαθμίσετε το σπίτι σας. Στη Use μπορείτε να εμπνευστείτε για να ανανεώσετε το σπίτι σας με φανταστικές προσφορές. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Use ή την use.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα.
16: Scandinavian Sleeping and Living.
17: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
18: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
19: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
18: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο καταστημάτων της Credia Bank.
20: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του Διελλήνικων. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
21: Μισό.
3: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
21: Μισό.
3: Πάλι μισό.
21: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
3: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθε τους bonus.
22: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το IONUT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα IONUT Test Drive σήμερα. ION. Tomorrow feels human.
23: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
24: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
25: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα Lore στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ Lore. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
26: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie Deludi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
0: Ήρθα και πάλι στην παρέα σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και Γιάννης Κατινάκης μέχρι και τις 5 θα είμαι εδώ. Τώρα όμως είναι και εκείνη η ώρα. Ήρθε η στιγμή να παίξουμε, να σε βγάλω στον αέρα, να τα πούμε και φυσικά να κερδίσεις το δωράκι σου. Κορίτσι, πολύ ενθουσιασμένο έχω στη γραμμή και κατευθείαν το καλησπερίζω. Hello crazy girl.
27: Καλησπέρα Γιάννη μου, τι κάνεις?
0: Τέτοια χαρά θέλω να έχετε όλοι. Θέλω τρέλα, θέλω πράγματα ανεβασμένα. Αγάπη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Μία έτσι, μία γιουβέτσι, μία αλλιώς, όπως και η ζωή είναι roller coaster. Αλλά καλά θα πω. Καλά Τένια. Θα πω. Πώς σε λένε, φίλοι μου?
27: Τένια.
0: Πώς?
27: Τένια.
0: Τένια.
27: Τι, Ξένια.
0: Ξένια, Ξένια. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Και από πού με καλείς, Ξένια?
27: Εγάλεο.
0: Α, τα φιλιά μου στο υπέροχο και πολυτραγουδισμένο Εγάλεο.
27: Να σε καλά.
0: Από το σπίτι με καλείς ή από τη δουλειά?
27: Από το σπίτι, μόλι που είσαι και η κόρη μου. Θα πει για το Γιάννη.
0: Για να μιλήσω στο παιδί. Πώς τη λένε?
27: Αμόρα.
0: Τι μου είπε?
27: Αφρούλα.
0: Αφρούλα.
27: Σταυρούλα. Είναι τρία η σταυρούλα.
0: Εγώ δεν ακούω τίποτα. Σταυρούλα μου, πολλά φιλάκια. Γεια σου.
27: Γεια.
0: Αγάπη μου. Να σου πω κάτι. Επιτέλους μιλάω και με κάποιον συνομήλικο, έτσι. Με παίρνουν όλοι μεγαλύτεροι, δεν ξέρω πώς να επικοινωνήσω. Με τη σταυρούλα υπάρχει κοινός κώδικας, καταλαβαίνεις. Λοιπόν, είσαι έτοιμη να παίξουμε?
27: Ναι.
0: Θα ακούσεις μία τάκα από μία σειρά και πρέπει να μου βρεις τη συνέχεια.
27: Τέλεια.
0: Είσαι έτοιμη?
27: Ναι.
0: Φύγαμε.
28: Εμένα άλλο με απασχολεί. Πώς θα μεταφέρουμε τη σωρό?
29: Σωρό κουβάρι. Στην μπαγκαζιέρα του αεροπλάνου.
0: Δίνω κατευθείαν δύο επιλογές, γιατί καταλαβαίνω ότι υπάρχει άγνοια.
27: Ναι.
0: Από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου ή τι λες μωρή κακούργα? Σιωπή των αμνών τώρα. Από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
27: Από το ψυγείο στην μπαγκαζιέρα ο λεβέντης μου.
0: Είσαι ωραία. και μετράς, είσαι ωραία και μετράς. Πόσο πια να βοηθάω. Ένας βρε δεν έχει χάσει. Όποιος έχει παράπονα από μένα και από την εκπομπάρα, πραγματικά θα πέσει φωτιά να τον κάψει.
1: Είσαι ό,τι καλύτερο.
0: Πες τα, μην τα λέω εγώ, πες τα. Έχω σημειώσει το τηλέφωνό σου, θα σου στείλουν μήνυμα για το δωράκι σου και είσαι πανέτοιμη.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, καλή συνέχεια φιλάκια, χάρηκα.
0: Πολλά πολλά φιλάκια αγαπημένη μου και εγώ χάρηκα και φύγαμε για Ελένη Φουρέια. Φουρέια, δεν μπορώ πια, Φουρέιρα, αλληλούια.

0: αφιερωμένο σε μένα που κάθε Πέμπτη κάνω ρίζα και θα μείνω κουρούπο σε λίγο. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες και Γιάννης Κατινάκης φυσικά μαζί σου μέχρι και τις 5. Έχουμε μία ώρα ακόμα να ακούσουμε επιτυχίες, να κεφάρουμε, να βαϊμπάρουμε, να χαϊπάρουμε και γενικότερα να περάσουμε συγκλονιστικά. Πριν όμως πούμε το οτιδήποτε άλλο, θέλω να σε ενημερώσω ότι το Final Four δεν παίζεται μόνο στο γήπεδο, έτσι. Παίζεται και στο Ζάπιο, γιατί η ΕΙΔΑΠ σε περιμένει στο Fan Zone του EuroLeague Final Four. Πώς το χειρίζαμε το αγγλικό, παιδιά, συγκλονιστικό. Με το πιο διασκεδαστικό challenge. Save the drop. 5η 21 έως και Κυριακή 24 Μαΐου. Μην το χάσεις, γιατί θα χάσεις. Και αφού ενημέρωσα, πια μπορώ να περάσω σε ένα διαλυματάκι μικρούλι και σε λίγο πάλι μαζί σου θα είμαι. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα με μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάβρας. Χορηγός της βραδιάς, Λαβίαν Ρος, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach,
3: όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach, σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
5: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
6: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
7: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση. Ηρεμία. Ανάσα δροσερή. Μέσα στο καλοκαιριού την καύσα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Γερμανός ολέ ολέ.
10: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
9: Ναι, Στεφανή. Τολμώ.
10: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
9: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
11: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προποθέσεις στο germanos.gr.
12: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Νησί 939. Η ώρα στο νησί είναι 4.
1: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός. Ρυθμός 949.
13: Η γρίφη και ασύλληπτα έρημη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Plant Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
1: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση.
2: ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο, η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan εδώ και 20 χρόνια στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα. Ένα συν ένα δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
17: Επόμενη στάση, Ερμού 61. Next Station. Grand Optical. Ο κόσμος της όρασης ανοίγεται μπροστά σου σε έναν υπερσύγχρονο χώρο δύο ρόφων στην καρδιά της πόλης. Με πάνω από 1500 σχέδια σε γυαλιά οράσεως στις καλύτερες τιμές. Έλα να επιλέξεις το επόμενό σου ζευγάρι. Grand Optical. Η ειδική στην όραση. Ερμού 61.
18: Εύχομαι να είχα ένα ειδικό ποδήλατο για να κάνω βόλτες στο κήπο.
2: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει τον δρόμο της, η Αβίν στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και κάνει πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.
19: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
20: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
19: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
20: Για να δω.
21: Δίκιο είχες.
20: Αυτό θα πει ολικής.
22: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
23: Λοιπόν, πάμε στα 21. Πάμε με αυτή ή με αυτή. Πάμε με αυτή, είναι πιο καινούργια.
24: Ωραία, ωραία. Κάτσε να την αφήσω μια στη βρύση και έρχομαι.
25: Αν έχεις κρεμάσει την μπάλα σου στη βρύση στο ανοιχτό για να παίξεις με άλλη, τότε ξέρεις πως είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
26: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
27: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψουμε για το χώρο σου.
26: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
27: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
28: 10 στη σειρά για την Αθήνα. Έρχονται με τον Γιάννη Κατινάκη.

Τι χαμπάρια, πώς είμαστε? Είμαστε ανεβασμένοι? Είμαστε μέσα στο κέφι? Ερωτώ! Γιατί αν δεν είμαστε, μην αγχώνεσαι καθόλου. Θα αφαιθεί στα μαγικά χεράκια μας εδώ στο ρυθμό 949 και θα ανέβει η διάθεση ψηλά-ψηλά. Θα φτάσει η Ιμαλάια βουνοκορφή Everest. Γιατί εδώ έχουμε μόνο επιτυχίες και φυσικά θα ακούς και Γιάννη Κατινάκη μέχρι και τις 5 για μία ωρίτσα ακόμα που έχω πάρα πολύ κέφι σήμερα, διότι Παρασκευούλα ο καιρός μέσα στα νεύρα. Εν τω μεταξύ, λες και το κάνει επίτηδες. Δευτέρα με Πέμπτη, λιακάδα σου λέει Μπαχάμες με το που έρθει Παρασκευή, βρόχα, χειμωνιά και τζίγκλι μπέλς Χριστούγεννα. Μας πειράζει όμως, βεβαίως και μας πειράζει, αλλά δεν θα δώσουμε σημασία. Θα δώσουμε ενέργεια στα θετικά, που είναι ότι τώρα θα ακούσουμε Θοδωρή Φέρη και είπες έτσι να μας επέλθει η καψούρα, δυναμώνει στην ένταση, ακολουθούν επιτυχιάρες και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

λέει ότι εδώ πέρα ακούμε επιτυχιάρες και τις καλύτερες κομματάρες. Βγάλε με λάθος αν τολμάς. Ρυθμός 949 λοιπόν, μόνο επιτυχίες. Χάρης Βαρθακούρης και Γιάννης Κατινάκης φυσικά. Μέχρι και τις 5 θα είμαι μαζί σου να σου κάνω παρεούλα. Τώρα είναι αυτή η ώρα που ξαφνικά ο Κηφισός γίνεται Μπρούκλιν. 300.000 αυτοκίνητα, τα νεύρα σου είναι τσατάλια. Ηρέμησε όμως, θα είμαι εγώ το λαντό σου, θα είμαι εγώ το ηρεμιστικό σου. Για να είσαι τι ωραία, τι καλά, γιατί σήμερα είναι Παρασκευούλα και δεν δέχομαι μιζέριες. Και κάνω τώρα μια παρένθεσούλα για να σου πω κάτι πάρα πολύ ωραίο και σοβαρό. Γιατί οι μεγάλες γιορτές για την ψυχική υγεία κορυφώνονται στο Smart Park Σάββατο 30 και Κυριακή 31 Μαΐου από τις 11 το πρωί. Το Υπουργείο Υγείας και η UNICEF σε προσκαλούν σε ένα ξεχωριστό διήμερο αφιερωμένο στην εθνική δράση για την προαγωγή υγείας παιδιού και οικογένειας. Και εννοείται ο ρυθμός 949 θα είναι εκεί ζωντανά με το Πάμε Πρωινό, Μπέτι Μαγκύρα, Αθηνά Αφαλίδου και Βασίλης Φορτούνης, Σάββατο από τις 5 το απόγευμα και Κυριακή το απόγευμα με Βασίλη Κουμεντάκο για να έχουμε και μουσικές και τραγούδι και χορό και ό,τι άλλο θέλουμε. Ενημέρωσα και τώρα είμαι πάρα πολύ έτοιμος για ξελογιάστρα, όχι όποια και όποια, η Διαδάμου ξελογιάστρα. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νερό από το Κωνσταντά, τον Κωνσταντίνο Αργυρό, θέλουμε. Νερό από τα σύννεφα δεν θέλουμε, γιατί το βλέπω έτοιμο. Λοιπόν, θα τσαμπουκαλευτώ και στο σύννεφο να περάσουμε ένα σουκού ζάχαρη, ένα σουκού μέλι. Τέλος οι βροχές, μπαίνει Ιούνιος, παιδιά. Πόσο έμειναν, 10 μέρες. Τελείωσε και κάπου άκουσα ότι ο πιο ζεστός μήνας λίφετος του καλοκαιριού θα είναι ο Ιούνιος. Αν με ρωτάς, καλύτερα να φεύγει από τη μέση το σκάρτο, να φεύγει από τη μέση ο καύσωνας, να περάσουμε Ιούλιο-Αύγουστο εξαιρετικά. Και άκου τώρα πού αλλού θα περάσεις εξαιρετικά. Listen to me carefully, διότι άμα θες γλεντοκόπηκε και εφή, σου έχω εγώ την καλύτερη καλοκαιρινή μουσική έξοδο στην πόλη. 5η 4 Ιουνίου. Πού? Τεχνόπολη Δήμο Αθηναίων. Τι έρχεται? Το OPA Festival Powered by They. Ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί πέρα από η παράδοση συναντάει τα σύγχρονα, τα vibes. Και θα έχεις εκεί και Ελένη Τσαλιγόπουλου, θα έχεις και Σουρλουλού, θα έχεις και Βουκολική Διαταραχή. Όλα θα τα έχεις. Να πας να περάσεις εξαιρετικά και άμα θες παρέα, έρχομαι που λέει ο λόγος. Και τώρα φεύγω, όχι μόνιμα, για 5 λεπτάκια. Ένα διαλυματάκι μικρό έτσι για να σου λείψω και σε λίγο πάλι στα αυτάκια σου. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν, άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά, ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.

0: ιδέα. Σας βάλαμε τζάμπο ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
1: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
2: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
1: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
2: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
1: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Εύγα οικογενειακά παγωτά μόνο 8,94. Λαβάς κυρί τυράκια σε χρυσές τιμές. Grande Gouda y Edam σε φέτες 500 γραμμάρια μόνο 3,48. Bon Maman. Μαρμελάδες, φιστικό βούτυρο ή άλλη μαφουντούκι κακάο σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
5: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapucha.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapucha ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapucha.gr και στην εφαρμογή. Το ipapucha ξέρει.
6: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
7: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντιλινγκ.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά. Θα κλείσουμε διακοπές.
9: Μισό.
8: Έχει προετοιμασία. Αεροπλάνα, πλοία, διαμονή, αυτοκίνητα.
9: Μισό.
8: Πάλι μισό.
9: Μισό. Να φέρω την bonus κάρτα μου της Alpha Bank, να κλείσουμε και να το ζήσουμε στο full.
8: Το καλοκαίρι είναι κοντά και θα είναι τέλειο. Κλείστε καλοκαιρινές διακοπές με κάρτες bonus της Alpha Bank, εξαργυρώστε μόνο με τους μισούς bonus πόντους και κερδίστε σημαντικές εκπτώσεις σε 14 επιλεγμένους συνεργάτες του προγράμματος. Η προσφορά ισχύει έως 31 Μαΐου. Μάθετε περισσότερα στο alpha.gr κάθετος bonus.
10: Στις 27 Ιουνίου η Αθήνα γίνεται το κέντρο του κόσμου. Δύο θρύλοι, ένα ring. Μια νύχτα που θα γραφτεί στην ιστορία. Iron Mike Zabidis vs Floyd Mayweather. 27 Ιουνίου Telecom Center Athens. Battle of the Legends. Γίνε και εσύ μέρος της ιστορίας. Προπόληση εισιτηρίων more.com.
11: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
12: Τρεις ευγενείς.
13: Αχ, Χριστή.
12: Ένα μωρό.
13: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
12: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
14: Και όλα ανατρέπονται.
12: Από το πουθενά. Εντάξει, όχι από το πουθενά. Μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
15: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
14: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα?
15: Όμως μετά από μία.
12: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
14: Ένα μωρό για τρεις.
16: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
14: Διονύσης Ατζαράκης.
12: Ζήσης Ρούμπος.
15: Χάρης Χιώτης.
12: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
16: Και η Ελένη Καρακάση.
14: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλ.
12: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
17: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό road show σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και υποφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.

0: σύγχρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτή την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
1: Έλα λίγο, εδώ είμαστε στα καλύτερα, στα πιο κεφάτα. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Και φυσικά Γιάννης Κατινάκης μαζί σου για λίγο ακόμα μέχρι και τις 5. Εν τω μεταξύ πραγματικά δεν ξέρω πώς να φερθώ ενδυματολογικά, διότι βάζω τα αμάνικα, κρυώνω. Βάζω ζακέτες, ζεσταίνω, μέρημο Σαχάρα. Ανάβω air condition, παγωμένη Παταγωνία. Το κλείνω, υδρώτες, πηγές Λουτρακίου. Τι να κάνω πια, δεν ξέρω, μου έχει σπάσει τα νεύρα με τον καιρό αυτό. Ωστόσο θα ανέβω βεβαίως, διότι συνεχίζω με επιτυχίες μέχρι και τις 5. Και τώρα σου έχω, αχ τι σου έχω. Κατερίνα Λιόλιου, αγάπη μου, Κατερίνα Λιόλιου. Και μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Δυνάμωσε την ένταση και σε λίγο Γιάννης Κατινάκης πάλι μαζί σου. Ρυθμός 949, μόνο

0: πολλά και ρεσόρες και τα περάσαμε το λαιμό να πω συγκλονιστικά. Τώρα όμως σε παραδίδω στα καλύτερα χέρια. Αλέξης Μαρκάζος και Άννα Ζιρδέλη. Άννα Ζιρδέλη και Αλέξης Μαρκάζος μέχρι και τις 8. Τα αλάνια μας είναι έτοιμα με πάρα πολύ κέφι να περάσουν μαζί σου τρεις ωρίτσες. Καλό Σαββατοκύριακο θα ευχηθώ. Δευτέρα θα είμαι στη θέση μου και μέχρι τότε πολλά και ρουφιχτά φυλάκια. Μουά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάβρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Avian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DAY. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Πάμε!
4: Μου ο πατέρας σου έχει τα γόνατά του.
5: Μπορεί να τρέξει.
6: Παίζει να βγει και πρώτος.
5: Μπράβο, πατέρα σου!
6: Παίρνει κάτι ενισχυτικό. Ενισχυτικό και φυσικό.
7: Οστεομούβ. Οστεομούβ. Για δυνατά οστά και αρθρώσεις, ευληγησία, περισσότερη ενέργεια και δύναμη. Από την Natural Factors.
8: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Κοιτάξτε, δύο μεγάλες classic pizzas. Τριγωνικό pressing στην τίνα. Η Coca-Cola 1,5 λίτρο μπαίνει αλλαγή και αλλάζει το παιχνίδι. Εκτελεστικά, Λαρτιτζιάνο. Ερωτήσεις?
10: Ναι. Από πού παραγγέλνουμε, coach?
9: Αυτή είναι η σωστή ερώτηση.
1: Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δύο μεγάλες classic pizzas και μία Coca-Cola 1,5 λίτρο μόνο με 17,90. Λαρτιτζιάνο Football Deal. Δεν έχει αντίπαλο.
11: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
10: Τι?
11: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
10: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
1: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
12: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο. Γιατί νοιάζομαι, σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
13: Α, συγγνώμη, να σας ρωτήσω λίγο. Αυτό το μπλουζάκι το λευκό, το λευκό του αφρισμένου κύματος, το λευκό του φρεσκοβαμένου ασβέστη σε γεωπελαγητικό σοκάκι?
14: Ναι.
13: Μήπως το έχετε και σε γαλάζιο? Ξέρετε, γαλάζιο κυκλαδίτικου παραθύρου, γαλάζιο καλοκαιρινού ουρανού, γαλάζιο που σκάει στην ακτή που χαϊδεύει τα βράχια.
14: Ναι, πρέπει να το έχουμε. Μισό λεπτό να κοιτάξω.
15: Στο Athens Metro Mall, από 14 Απριλίου έως 6 Ιουνίου, με κάθε αγορά ονειρεύεσαι ταξίδια στα νησιά. Αφού με αγορές 30 ευρώ και άνω, μπαίνεις σε καθημερινές κληρώσεις για εισιτήρια 2 ατόμων με επιστροφή, για Κυκλάδες ή 12άνησα από την Blue Star Ferries. Athens Metro Mall, για κάθε στιγμή.
16: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Care. Δώσε στο δέρμα σου τη φροντίδα που του αξίζει. Άλλαξε τη διάθεση με τα καινοτόμα make-up τεχνολογίας Intertech της Intermed και απόλαυσε ένα όμορφο πρόσωπο με matte αποτέλεσμα και καλύπτοντας ρητίδες και ατέλειες. Με πολύ ψηλό δείκτη προστασίας, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact είναι ένα προϊόν μακιγιάς που συμβάλλει στη διατήρηση της υγρασίας του δέρματος, αφήνοντάς το απαλό. Ανθεκτικό στο νερό και στον υδρότα, διατίθεται σε 4 φυσικές αποχρώσεις για κάθε ηλικία, κάθε εποχή, κάθε στιγμή της ημέρας. Luxurious BB Compact, το τέλειο make-up, η πολυτέλεια που χρειάζεται το δέρμα σου. Με την υπογραφή και αξιοπιστία της φαρμακοβιομηχανίας Intermed. Intermed είναι η απάντηση.
17: Γερμανός ολέ ολέ.
18: Προκόπη! Τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
17: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
18: Και θα προ...
9: προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι!
3: Ε, αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ, Στεφανή.
9: Ενώ με το γερμανό, να το διπλό! Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός, στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
19: OPA Festival Powered by the E. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουκολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας στις 4 Ιουνίου. Στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα. OPA Festival Powered by the E.
20: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
21: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
20: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
22: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
23: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
24: Η ώρα στο νησί είναι 5. Νησί 9.39.

0: είναι 6.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και υποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Τεράστιες μπάλες ποδοσφαίρου έχουν κατακλείσει τη χώρα. Κυλούν σε δρόμους και πλατείες. Περνούν πάνω από τα κεφάλια μας και κατευθύνονται απευθείας στα δίχτυα γιγάντιων τερμάτων. Το θέαμα είναι μοναδικό.
4: Στην Ιντερβέτερ μεγαλώνουμε την εμπειρία στοιχήματος και με ενισχυμένες αποδόσεις και με Bet Builder και σε αποκλειστικότητα τη μοναδική λειτουργία Bet2Go. Ιντερβέτερ. Εδώ παίζετε μεγάλη μπάλα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.

φρέσκο, καινούριο, το έχουμε αγαπήσει βέβαια ήδη. Χριστίνα Σάλτη, μαζί με την Old Time Classic Ελπίδα. Όπως σε θέλω, σ' ονειρεύομαι. Στο νούμερο 40, New Entry, ωραίο γυναικείο ντουέτο πετυχημένο. Το πριν και το μετά που λένε, το παρελθόν και το παρόν. Κώστας Σιδόπουλος στην παρέα σας, όπως κάθε εβδομάδα άλλωστε, με τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Μείνετε συντονισμένοι, έχουμε 2 ώρες μπροστά μας σήμερα και άλλες 2 ώρες αύριο για να ακούσουμε συνολικά τα πιο δημοφιλή κομμάτια, τα οποία βέβαια σαρώνουν στους σταθμούς της χώρας. Φεύγουμε από το 40, πάμε στο 39. Κούνια Μπέλα με Σάκη Ρουβά και For You.

0: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
1: Να σου πω κάτι. Είσαι τα 7 λεπτά μου. Και αν αναρωτιέσαι τι είναι τα 7 λεπτά, μπορώ να σου πω. Μετά τη ζωή, ο ανθρώπινος εγκέφαλος ζει ακόμη 7 λεπτά. Και θυμάται τις καλύτερες στιγμές

η Βιαδά μου, σαν το λουλούδι. Έχω ένα καλό feeling για αυτό το κομμάτι. Για να δούμε. Στο νούμερο 37, ήδη ενώ μία θεσούλα πιο κάτω, βέβαια, για άλλη μια εβδομάδα. Στο 38, τα 7 λεπτά με την Παόλα. Πίστευα ότι το κομμάτι θα πάει καλύτερα, αλλά ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν, Κλαβδία στη συνέχεια, δεν χρειάζεται κανένα σχόλιο. Η Αστερομάτα στο νούμερο 36, εδώ στο ελληνικό top 40.

0: Νέες σχολές Αλφα. Γίνε αύριο αυτό που ονειρεύεσαι σήμερα. Πίστεψέ το. Believe. 95 ειδικότητες του μέλλοντος για να επιλέξεις εσύ το δικό σου δρόμο. Η ΕΚΑΛΦΑ. Η πρώτη επιλογή χιλιάδων επιτυχημένων αποφύτων. Με ευρωπαϊκή προοπτική. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr.
1: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι. Με πολύ υψηλό δίκτυο προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+ by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της καμπάνιας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
2: Κάθε εβδομάδα 40 επιτυχίες. Μόνο στο ελληνικό Top 40.

Λένα ζευγαρά. Να πείτε στο παιδί, να του πείτε κτλ. Ξέρετε. Λοιπόν, με πολλά υπονοούμενα. Στο νούμερο 35 το τραγούδι της Λένας. Και τώρα πάμε μία θέση πιο πάνω, όπου θα συναντήσουμε μία ολέθρια σχέση. Για άλλη μία εβδομάδα, ο Γιάννης Πλούταρχος στο 34 με την ολέθρια σχέση. Και μετά έρχεται η Κινάτα Σαθροδωρίδου με το Καλά σου λέω στο 33.

Ανδρομάχη, καλέ, ποιος είναι αυτός? Το λένε οι γυναίκες αυτό, ξέρετε, αν δεν είναι κανένα που τους γυαλείς και τα λοιπά. Λοιπόν, στο νούμερο 32 η Ανδρομάχη. Τώρα, πάμε μια θέση πιο πάνω. Καταρίνα Λιόλιου, το Καταρινάκι, για την επόμενη, στο νούμερο 31 το τραγούδι της. Καλωσορίσατε στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector, Κώστας Στόπλου στην παρέα σας. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί την άλλη ώρα θα είμαστε και πάλι μαζί, μη φύγει κανείς.

0: 7.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση.
2: Καινοτόμα προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
3: Στο Live Casino της Ιντερβέτεν έχεις κάθε μέρα μια χρυσή ευκαιρία να ζεις συναρπαστικές εμπειρίες και μοναδικές στιγμές δράσης όπου και αν βρίσκεσαι. Ιντερβέτεν Live Casino. Με διπλή προσφορά γνωριμίας κάνεις κάθε ευκαιρία σου χρυσή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Λαχτάρισα να πλάσω μια ηρωίδα συνομήλικη με τον 21ο αιώνα. Να ζει απολαμβάνοντας τις αντιφάσεις της, υποφέροντας εξαιτίας τους. Να πολιτεύεται από άγνοια κινδύνου.
5: Και να ερωτεύεται παράφορα, με πλήρη γνώση του. Πανδώρα, το νέο μυθιστόρημα του Χρήστου Χωμενίδη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
6: Ακούτε το Top 40 του Media Inspector.

Να είμαστε και πάλι μαζί, φίλοι και φίλες. Καλώς ορίσατε στο Ελληνικό Top 40. Είναι η δεύτερη ώρα που θα είμαστε παρέα. Αυτή ήταν η Ιουλία Καλυμάνη με το τραγούδι της Ανεξάρτητη. Η Ιουλία, βεβαίως, και τούτη εδώ την εβδομάδα έχει δύο δικά της τραγούδια μέσα στη 40. Το επόμενο θα το ακούσουμε σε λίγο. Είναι στην θέση νούμερο 28. Πριν φτάσουμε στο 28, όμως, θα πάμε στο 29 με τα προβλήματα και τον απών.

Λέντι. Η νέα μεγάλη επιτυχία του Νίκου Απέργη, το οποίο αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι, πρέπει να σας πω, βρίσκεται στην θέση νούμερο 27. Έρχεται και ο Νικηφόρος στη συνέχεια. Νικηφόρος Βυθούλκας, θα με κοιτά στα μάτια στο 26 εδώ στο ελληνικό Top 40 του Media Inspector και της AFPI.

αρέσεις. Έχω δυο λόγια να σου πω, αν θα μπορέσεις. Άμα το θέλεις έλα λίγο να τα πούμε. Ίσως ταιριάζουμε και ίσως να τα βρούμε.

0: ταξίδι μας στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Το Mediterranean College εξελίσσεται. Έλα να πετάξουμε μαζί. medcollege.edu.gr.
1: Βουτιές και καταδύσεις και μετά αντιλιακό χωρίς αντιρρήσεις. Το Kids and Care Wet Skin Spray από τη Fresh Derm ψεκάζεται πανεύκολα ακόμα και σε βρεγμένο δέρμα. Έτσι, τα παιδιά συνεργάζονται την ώρα της εφαρμογής χωρίς να διακόψουν το παιχνίδι τους. Πολύ υψηλή προστασία και στοχευμένη εφαρμογή ακόμα και όταν φυσάει. Kids and Care Wet Skin Spray SPF 50+. Η χαρά του αντιλιακού.
2: Δεν θα έπρεπε να συναντηθούν ποτέ. Όμως δεμένοι ακλόνητα διασχίζουν εποχές ταραχώδεις. Ζαν Μπατίστ Ανδρεά. Να την προσέχει. Βραβείο Γκονκούρ 2023. Ένα μεγάλο ερωτικό μυθιστόρημα στα χρόνια της ανόδου του Ιταλικού φασισμού. Να την προσέχει. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Πατάκη.
3: Ακούτε πάντα το ελληνικό Top 40.
4: Το παθαίνει συχνά και μιλά σοβαρά. Δεν μπορεί ξαφνικά τέτοια λόγια εσύ να τα σκέφτηκες να γυρίσεις ξανά.

Σόφης Βίτα, μία από τις πιο μεγάλες λαϊκές φωνές της τελευταίας 25 ετίας, το έχω πει αυτό, η φωνή του Νίκου Μακρόπουλου, να γυρίσεις που. Στο νούμερο 25 το τραγούδι του Νίκου. Πάμε τώρα μία θέση πιο πάνω. Συνονόματος ο Κωνσταντίνος Αργυρός θα μας τραγουδήσει για τον περήφανο αετό στο 24. Και μετά ένα πετυχημένο ντουέτο, νομίζω το κομμάτι μπορεί να πάει ακόμα πιο ψηλά, στα Βέντο με Ντάφνη Λόρενς, Καλώς σε βρήκα. Στο 23, καλώς μας βρήκατε, κάθε εβδομάδα είμαστε εδώ και κάνουμε κάτι πολύ απλό, κάνουμε καταμέτρηση των 40 δημοφιλέστερων τραγουδιών που σαρώνουν στους σταθμούς σε όλη τη χώρα.

ξεχάσω. Από όσα ζω τόσο καιρό και από όσα άργησα, τρέμω μονάχα όσο ζω να μην ξεχάσω. Ποιους αγαπώ, σε ποιους χρωστώ και μελαγχολήσα, αφού το ξέρω πως δεν πρόκειται να

Υπάρχει μόνο μία εκπομπή που κάθε εβδομάδα μεταδίδει τα 40 δημοφιλέστερα ελληνικά τραγούδια. Το ελληνικό Top 40 του Media Inspector με τον Κώστα Σιτόπουλο.

η απόλυτη, που λέει και ένας φίλος. Η αναβίση, παρακαλώ, σε περίπτωση που δεν το ξέρετε, την προηγούμενη εβδομάδα είχε 2 και 1, 3 δικά της τραγούδια και τούτη εδώ την εβδομάδα, παρακαλώ, για ακόμη μια φορά η αναβίση 3 δικά της κομμάτια μέσα στα 40 δημοφιλέστρα, κάτι που βέβαια έχει να συμβεί πάρα πολλά χρόνια. Λοιπόν, αναβίση. Και κάπου εδώ τώρα τον πήρα χαμπάρι. Πέρασε και η ώρα, παιδιά, πέρασε και γρήγορα, πρέπει να σας πω. Ένα μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν εδώ στην παρέα μου. Κώστας Σιδόπουλος αύριο την ίδια ώρα και πάλι μαζί για να ακούσουμε από το 20 μέχρι το νούμερο 1 από την FBI. Προλαβαίνουμε να βάλουμε το νούμερο 21, έχουμε λίγο χρόνο. Νατάσα Θεοδωρίδου, ήταν να βρεθούμε. Θα ξαναβρεθούμε αύριο την ίδια ώρα εδώ. Φιλάκια πολλά.

0: ψέματα.
1: Νησί 939.
2: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.

για σένα. Γίνε πελάτης στο protergia.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Protergia, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Ένα λεπτό μετά τις 8, καλό βράδυ να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή, 22 Μαΐου. Λίγο περίεργα τα πράγματα γύρω από το ΟΑΚΑ, ειδικές ρυθμίσεις, ένας χαμός λίγο στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αλλά μην στεναχωριέστε. Αρχικά, γιατί το Σαββατοκύριακο, ας μην κρυβόμαστε, είναι μια ανάσα πια μακριά, και γιατί έως και τις 11 θα κάνουμε μαζί παρέα. Έχω να μοιραστώ μαζί σας μόνο ευχάριστα νέα και φυσικά θα ακούσουμε πολλές επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και φύγαμε αμέσως για να ακούσουμε σε λίγο Μέλισσες Νίκο Βέρτη. Και τώρα Νίκος Οικονομόπουλος με λίγα λόγια στο ρυθμό 949. Μόνο επιτυχίες, χαμός και απόψε.

Τρελαίνω με Γιώργος Μαζονάκης, οι άντρες δεν κλαίνε, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω τα σως για τις επόμενες ημέρες, συγκεκριμένα για την Τρίτη 26 Μαΐου, γιατί είμαι σίγουρη ότι θα περάσουμε φανταστικά και θέλω να είστε και εσείς εκεί. Μιλάω φυσικά για το νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με την Ήβη Αδάμου, αυτή την εκρηκτική και πολυδιάστατη τραγουδίστρια, την Ήβη Αδάμου, Special Guest Avento, και όλα αυτά λοιπόν θα συμβούν την Τρίτη 26 Μαΐου στο Καμπαρέ Athens. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμά Ζάμπρας και χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Τώρα βέβαια δεν σας είπα το πιο σημαντικό. Πώς θα είστε κι εσείς εκεί? Για να διεκδικήσετε λοιπόν διπλές προσκλήσεις, μπείτε στο soundis.gr κάθετος ρυθμός 949 και συμπληρώστε τη φόρμα συμμετοχής. Τόσο απλά τα πράγματα για να βρεθείτε στο νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Είδατε τι ωραία πράγματα μοιράζομαι μαζί σας. Έχω κι άλλα να σας πω. Προς το παρόν όμως θέλω να δυναμώσετε την ένταση και να ακούσουμε μαζί Πάνω Κι Άμμο. Ξέρεις πολλούς στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Και τη Γαρμπή εσένα μόνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και νομίζω ότι αυτό το οποίο χρειαζόμαστε, ειδικά αυτό το διάστημα, είναι κάτι που θα μας κάνει να ξεσκάσουμε, να ξεδώσουμε, να χορέψουμε, να μυρίσουμε λίγο καλοκαίρι, λίγο νωρίτερα. Και τι μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό? Φυσικά να πάμε σε πανηγύρι. Βέβαια, για να λέμε αλήθειες, στα πανηγύρια πίνουμε τις καλύτερες μπύρες. Αυτό είναι μια γενική αλήθεια. Γι' αυτό λοιπόν και στο φετινό Ρίζες Fest, το μεγαλύτερο πανηγύρι της πόλης, Παρασκευή και Σάββατο, δηλαδή σήμερα και αύριο, 22 και 23 Μαΐου στην Τεχνόπολη, χορηγός είναι η αγαπημένη μας μπύρα Α. Η Α λοιπόν θα μας περιμένει και φέτος στο δικό της χώρο μέσα στο φεστιβάλ για να μας ρωσίσει με παγωμένη μπύρα, να μας διασκεδάσει με διαδραστικά παιχνίδια, διαγωνισμό με δώρο το δικό της μοναδικό μαντίλι και να είναι και φέτος η αγαπημένη μας συντροφιά σε αυτή τη διήμερη γιορτή γεμάτη μουσική. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμά Ζάβρας.
2: Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες. Ο Ρυθμός 949 προτείνει.
3: Αυτή την εβδομάδα το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ ανεβάζει ένταση. Η Tilda Swinton έρχεται στην Ελλάδα με την έκθεση Ongoing στο νέο Onassis Ready από 17 Μαΐου. Στις 21 Μαΐου η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με μεγάλο χορηγό τη ΔΕΗ παρουσιάζει το Ensemble K&M Berlin και το Project Crippled Symmetries, μοτίβα στη σύγχρονη μουσική. Και μετά Rudu Fest 2026. Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Αμοργός γεμίζουν συναυλίες, DJ sets και after parties από τις 21 Μαΐου. Το φινάλε έρχεται δυνατά με Iron Maiden Live στο Ολυμπιακό Στάδιο Αθήνας στις 23 Μαΐου. Energy Out Loud από τη ΔΕΗ. Η ενέργεια είναι εδώ και παίζει δυνατά. Ζήσε την ενέργεια. Γιατί η ενέργεια δεν είναι απλώς αυτό που νιώθεις. Είναι αυτό που ζεις. Αυτή είναι η εβδομάδα. Αυτό είναι το Energy Out Loud από τη ΔΕΗ.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνητε σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι κι εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε!
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Τι σημαίνει να έχεις πιο πολύ κάθε μέρα? Σημαίνει να έχεις το Ion UT με πιο πολύ design ιταλικής υπογραφής, πιο πολύ αυτονομία έως 430 χιλιόμετρα και μόνο από 22.400 ευρώ με το πρόγραμμα Κινούμε Ηλεκτρικά 3. Κλείσε ένα Ion UT Test Drive σήμερα. Ion. Tomorrow feels human.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
8: Ναι.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
11: Γερμανός ολέ ολέ.
12: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
11: Ναι Στεφανή, τολμώ.
12: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
11: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό.
13: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελο σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
14: And here we go. Final seconds of the game. He's got it. And he scores. Unbelievable. He won. Nikos from Greece. Είναι εδώ για τους τελικούς.
15: Με την Novibet μπορεί να είναι το δικό σου όνομα. Ένας μεγάλος τυχερός θα κερδίσει ένα ταξίδι για δύο στους τελικούς του NBA με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Περισσότερα στο novibet.gr. Novibet, official partner του NBA. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Διαθέσιμοι στο novibet.gr. Κάθετος info, κάθετος Noviverse.
16: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
0: Αυτό το αστείο ότι βρέχει κάθε Σάββατο, ειλικρινά πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Καλώς ήλθατε, είμαι η Ελένα Ντάντζελο, Παρασκευή σήμερα 22 Μαΐου, αλλά γιατί το λέω αυτό για το Σάββατο? Γιατί διάβασα ότι και αύριο θα έχει βροχές και μάλιστα όχι μόνο εδώ στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα πρέπει αυτό να σταματήσει. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή κάθε φορά που διαβάζω κάτι δυσάρεστο, θέλω αμέσως λίγο να το ανατρέπω. Θέλω λοιπόν να σας πω ότι ο Ρυθμός 949 σε προσκαλεί στο Be Well Festival by Allwin που έρχεται στην Αθήνα για δύο ημέρες γεμάτες ενέργεια, έμπνευση και ευεξία. Στις 6 και 7 Ιουνίου το ΆΚΑ μεταμορφώνεται στο μεγαλύτερο wellness hub της Ευρώπης με κορυφαίους trainers, θεραπευτές, ομιλητές και μοναδικές εμπειρίες. Yoga, calisthenics, breathwork, διαλογισμός, mass meditation αλλά και δράσεις για παιδιά, κατοικίδια και φυσικά δυνατά parties με καλλιτέχνες έκπληξη. Για να κερδίσεις λοιπόν διπλές προσκλήσεις, στείλε Be Well στο Viber του Ρυθμού στο 6937-949-949. Τώρα δες πράγμα δει να μ' αγαπάς με αυτή την τραγουδάρα στο Ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Και το είχατε ακούσει πρώτη και αποκλειστικά εδώ, απλά το λέω.

0: Φουρέιρα, αεροπλάνο στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Και έχω να σας πω ότι μπορεί αυτός ο μήνας σιγά σιγά να τελειώνει, γιατί σήμερα 22 Μαΐου, την άλλη εβδομάδα πάει και ο Μάιος. Ο Ιούνιος λοιπόν, ο οποίος έρχεται, όχι μόνο για τα καλά θα μας βάλει στο καλοκαιράκι, αλλά έχει τόσα πράγματα που είναι να πάμε, τόσες ωραίες καλοκαιρινές μουσικές εξόδους. Και μάλιστα εγώ έχω ξεχωρίσει την καλύτερη και θα σας την προτείνω αμέσως τώρα. Λοιπόν, την 5η 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων έρχεται το OPA Festival Powered by the E, που είναι ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Εκεί όπου η παράδοση συναντά τα σύγχρονα vibes. Δηλαδή τι εννοώ? Εκεί θα βρεθούμε στο OPA Festival λοιπόν Powered by the E, και στη σκηνή πάνω θα ανέβουν η μοναδική Ελένη Τσαλιγοπούλου, θα είναι εκεί και η ξεχωριστή Ότρα Ρότα και η εκρηκτική Σουρλουλού και η διονυσιακή Βουκολική Διαταραχή. Οπότε όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο θα πάμε, θα περάσουμε φανταστικά. Θα είναι μαγικά, γιατί είναι ένα φεστιβάλ γεμάτο παλμό, χορό, ένταση και αυθεντική καλοκαιρινή ενέργεια. Τι άλλο χρειαζόμαστε? Λοιπόν, χρειαζόμαστε και μια πολύ ωραία παρουσίαση. Αλλά και αυτή την έχουμε. Γιατί παρουσιάζει ο αγαπημένος stand-up comedian Θωμάς Ζάμπρας. Και τι μπορείτε να κάνετε? Γιατί εγώ θέλω να σας πω πως μπορείτε να κερδίσετε και διπλές προσκλήσεις. Μπαίνετε λοιπόν στο soundist.gr και κερδίζετε διπλές προσκλήσεις για να γίνετε μέρος του πιο αυθεντικού καλοκαιρινού μουσικού γλεντιού της πόλης. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα που εγώ δεν θέλω να τα χάσετε. Γι' αυτό μείνετε εδώ.
1: Του ρυθμού 949 σε ψάχνει στην Αθήνα. Ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του ελληνικού ραδιοφώνου, που μέχρι σήμερα έχει μοιράσει 60.000 ευρώ μετρητά. What? 60.000 ευρώ μετρητά. Ενεργοποίηση, σάρωση σε εξέλιξη.

0: ρυθμού 949. Σε ψάχνει στην Αθήνα.
1: Κάνω κι άσια.
0: Σε πιάσε.
2: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
3: Λοιπόν, σε έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
2: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
3: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στο μετρητά.
2: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η αλλαγή ξεκινά από μια απόφαση. Να κάνεις το σπίτι σου πιο αποδοτικό, πιο όμορφο, πιο σύγχρονο.
6: Με τα κορυφαία θερμομονωτικά συστήματα της Ευρώπα και την ευέλικτη χρηματοδότηση της Credia Bank, η ενεργειακή αναβάθμιση γίνεται επένδυση για το μέλλον.
5: Επίλεξε ανάμεσα σε 5 συστήματα Ευρώπα και 30 χρώματα RAL στην τιμή του λευκού και με τη χρηματοδοτική στήριξη της Credia Bank σχεδίασε σήμερα το ενεργειακό αύριο του σπιτιού σου.
6: Ευρώπα και Credia Bank. Μαζί δίνουμε ενέργεια στην αλλαγή του σπιτιού σου. Ενημερώσου από τους πιστοποιημένους κατασκευαστές Ευρώπα και από το δίκτυο.

0: βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
1: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
0: Και από communication skills?
1: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
0: Ηγετικά προσόντα?
1: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
0: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
1: Ναι.
2: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
3: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μες του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ, τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή. Και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
9: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντιλινγκ.
10: Ρωτάμενοι για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς. Έλιτς, Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα. Ράφα, Ράφα, δεν καρφώνει, 69, 69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
11: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
12: Γερμανός ολέ ολέ.
13: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
12: Ναι Στεφανή, τολμώ.
13: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
12: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίσουμε ποτέ Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
14: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όρη και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
15: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
16: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
15: Κοντά έπεσες στο ολική.
17: Η ώρα στο νησί είναι 9.
18: Και τώρα στο νησί. Ρυθμός 949.
19: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
20: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
21: Coach.
20: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
21: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
20: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
22: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
23: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση με αμέτρητες στοιχηματικές επιλογές και μια μοναδική εμπειρία live casino. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Winning awaits. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απολαύστε Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
0: 10 στη σειρά για την Αθήνα έρχονται με την Έλενα Ντάντζελο.
1: Πες μου το όχι.

0: Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
1: Παρασκευή, επιτέλους Παρασκευή 22 Μαΐου. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο. Βλέπω αυτή τη στιγμή στο χάρτη, δεν βλέπω κάποιο ιδιαίτερο θέμα στους δρόμους της Αθήνας. Εντάξει, στον Πειραιά τέτοια ώρα είναι λογικό να γίνεται ένας χαμούλης και μετά από όλα αυτά που έγιναν στο ΆΚΑ. Παρ' όλα αυτά, εγώ θέλω να σας πω ότι λίγο έτσι στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί βλέπω κάποια μικρά μπορντοροδοκόκκινα στους δρόμους. Κατά τα άλλα, όλα καλά. Επίσης, όλα καλά και για τα νέα για τον κοινωνικό τουρισμό, γιατί αναρτήθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα. Οπότε, αν περιμένατε αποτελέσματα, μπείτε να δείτε αν είναι και το όνομά σας εκεί. Τώρα, αφού είπαμε τα χρήσιμα και τα πρακτικά, πάμε τώρα στα ανεβαστικά, γιατί θα ακούσουμε μαζί 10 επιτυχίες στη σειρά χωρίς καμία διακοπή. Σε λίγο, στα Βέντα με Αναστασία, Γιώργο Γιαννιά, Ήβη Αδάμου και τώρα Θοδωρής Φέρης με αυτή την τραγουδάρα. Είπε στο Ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

Τι τραγουδάρα είναι αυτή? Να την προσέχεις στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαστε 18 λεπτά μετά τις 9. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας θυμίσω ότι αύριο Σάββατο, τόσο μαγικό το Σάββατο που τόσο το περιμένουμε, να καθίσουμε στον καναπέ μας, να αράξουμε με το αμόρε μας, μόνοι μας, με την παρέα μας, με το σκύλο μας, με τη γάτα μας, με όποιον τέλος πάντων επιλέξουμε. Και νομίζω ότι το Σαββατάκι χρειάστηκε κάτι ακόμη όμως. Λοιπόν, αυτό το κάτι ακόμη θα σας το πω εγώ αμέσως τώρα. Ο ρυθμός 949 παρουσιάζει Νύχτα εκτός ρυθμού. Νύχτα εκτός ρυθμού, λοιπόν, ο Πάνος Κιάμος θα είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Έρχεται λοιπόν στην τηλεόραση του Αντένα αύριο Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα, και παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης, stand-up show Θωμάς Ζάμπρας, χορηγός της βραδιάς Love and Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Οπότε,

0: Νίκος Μακρόπουλος, επίθεση στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και να σας πω κάτι. Το ξέρω ότι ακούμε πάρα πολύ χαρούμενοι, όχι μόνο γιατί σήμερα είναι Παρασκευή, το Σαββατοκύριακο έχει φτάσει, είναι μια ανάσα μακριά, όχι μόνο γιατί τελειώνει και αυτός ο μήνας και μπαίνουμε για τα καλά μετά στο καλοκαίρι. Τώρα μην βλέπετε τον καιρό και τα σύννεφα τώρα έξω. Εμείς είμαστε ήδη, το μυαλό μας είναι στο καλοκαιράκι. Εγώ θέλω να πω κάτι άλλο. Το καλοκαίρι μαζί είναι κάπως σαν να είναι συνώνυμο της καλής διάθεσης. Γιατί το καλοκαίρι τι έχουμε? Έχουμε εξόδους, έχουμε παγωτά, έχουμε διακοπές, έχουμε άδειες, έχουμε τόσα ωραία πράγματα, έχουμε και πανηγύρια. Και το πανηγύρι δεν είναι απλώς γιορτή. Είναι οι ρίζες μας, είναι τα καλοκαίρια μας, είναι οι άνθρωποι μας. Και όλοι φυσικά έχουμε ένα πανηγύρι που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Λοιπόν, σας έχω καλά νέα. Τώρα η Fix, η μπύρα του ελληνικού πανηγυριού, θέλει να ανακαλύψει ακριβώς αυτά τα πανηγύρια που σημαίνουν κάτι για εμάς. Γι' αυτό λοιπόν διοργανώνει τον διαγωνισμό Adopt a Πανηγύρι, όπου μπορούν όλοι να δηλώσουν το αγαπημένο τους πανηγύρι. Και γιατί να το δηλώσουν? Γιατί η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και όλοι οι συμμετέχοντες θα μπουν στην κλήρωση για μοναδικά δώρα. Μάθετε λοιπόν περισσότερα στο adoptepanigiri.fixpavlabir.gr. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E, με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος, ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά.
1: Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ. Συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube, Ρυθμός Tube, και ζήσε μια νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show από το Θωμά Ζάμπρα.
2: Οι αγάπες πονάνε, σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, η Αβή Ανδρός by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by the E. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
3: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
4: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
3: Και από communication skills?
4: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
3: Ηγετικά προσόντα?
4: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
3: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
4: Ναι.
5: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
6: Να απαντήσω τώρα ή θα φανώ κάπως? Αυτό που έστειλε ήταν cringe. Τώρα είναι legit αυτό.
7: Ανησυχία. Αυτό ζει σε έναν κόσμο που είναι πάντα online. Τώρα με τη δωρεάν εφαρμογή Tozi του Ιδρύματος Vodafone, οι έφηβοι μαθαίνουν πώς να κινούνται με ασφάλεια στο ίντερνετ μέσα από άρθρα, podcasts, συμβουλές, προσωπικό χώρο έκφρασης και άμεση σύνδεση με τη γραμμή υποστήριξης Ελίζα στο 10454. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.
8: Ένα γεύμα μετά την προπόνηση. Ένα τουρνουά μπάσκετ στο σχολείο. Η γιορτή αποφύτισης. Κάποιες στιγμές αξίζουν τη στήριξή μας. Και η Pizza Fan, εδώ και 20 χρόνια, στηρίζει τις εκδηλώσεις κάθε αθλητικού συλλόγου και κάθε σχολείου με το χορηγικό πρόγραμμα 1+1 δωρεάν. Για κάθε πίτσα, μία ακόμη δώρο. Είσαι υπεύθυνος αθλητικού συλλόγου ή συλλόγου γονέων. Επικοινώνησε μαζί μας για την επόμενη εκδήλωση. Pizza Fan. Πάνω από 100 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα.
9: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτήν την Κυριακή, στη 1 μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
10: Είσαι Icon.
11: Είσαι από το Μάρα.
12: Είσαι είδωλο.
13: Είσαι παιχτούρα.
14: Είσαι βουνό.
15: Είσαι top.
16: Είσαι δύναμη.
17: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306. Την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας. Δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
18: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
19: Είμαι Μάκη, θιούλη μου, καλέ. Ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
18: Με πήραν άγνωστοι.
20: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
19: Χαθήκαμε, Μάκη!
18: Και τελείως άγνωστοι.
19: Πολλά,
10: Σενιόρ Μακίς.
18: Εντάξει ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε.

0: ταχύτητα. All Win.
1: Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνος.
2: Το All Star Basket αυτού του μήνα. Η ώρα του Final Four. Τεύχος αφιέρωμα στη γιορτή του μπάσκετ στην Αθήνα και την προσπάθεια του Ολυμπιακού να επιστρέψει στην κορφή της Ευρώπης. Φουρνιέ. Γι' αυτό παλεύαμε από την πρώτη αγωνιστική. Παναθηναϊκός. Τα αίτια της αποτυχίας. Παντελής Μπούτσκος. Το όραμα του ΠΑΟΚ. ΑΕΚ. Το όνειρο έγινε εφιάλτη στην Μπαδαλώνα. GBL. Ο έλεγχος της κανονικής περιόδου. All Star Basket. Με δώρο μία διπλή αφίσα. Κυκλοφορεί στα περίπτερα την πρώτη Τετάρτη κάθε μήνα. All Star Basket. Πάρε το μπάσκετ στα χέρια σου.
3: Το βουνό είναι χαρά. Ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
4: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
5: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.

0: Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beefeater.
1: Ψάχνεις τον τέλειο ύπνο ή το ιδανικό έπιπλο για το χώρο σου? Στο έπιπλα Gantz στο Μαρούσι θα βρεις άνετο πάρκινγκ, 800 τετραγωνικά σε 4 ορόφους και μάθους επιλογές και μια τεράστια ποικιλία σε στρώματα και κρεβάτια που θα αλλάξουν τον ύπνο σου. Θέλεις κάτι μοναδικό? Δημιούργησέ το όπως το φαντάζεσαι, με customized λύσεις στα μέτρα σου. Και τώρα, μήνα στο ύπνο. Ανακάλυψε προσφορές που δεν χάνονται. Έπιπλα Gantz, Λεωφόρος και Φυσίας 129 Μαρούσι. Κλείσε ραντεβού σήμερα 210-6038-441. Έπιπλα Gantz, κοιμήσου όπως σου αξίζει.
2: Βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω ότι αυτές οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που ήταν σε ισχύ σήμερα 22 Μαΐου, θα είναι και 24. Δηλαδή τι εννοώ? Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, αυξημένη κίνηση σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, μέσα μαζικής μεταφοράς και ΕΣΑΠ, απαγορεύσεις στο κέντρο, φυσικά ελέγχους και οδηγίες ασφαλείας για τους φιλάθλους και γενικά μεγάλη αστυνομική κινητικότητα στα γύρω από το ΟΑΚΑ και στο κέντρο. Θέλω λοιπόν να ξέρετε ότι αυτό ισχύει και για την Κυριακή 24 του μηνός. Βέβαια, εγώ θέλω και ένα ξεμάτιασμα, όπως καταλαβαίνετε, αλλά θέλω και μια Κατερίνα Λιόλιου. Λογαριασμό στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Έτσι είναι, αφού βρίσκεις κάτι που σου αρέσει, που το αγαπάς, δεν το αφήνεις. Κωνσταντίνος Αργυρός, αφού σε βρήκα δεν σ' αφήνω, στο ρυθμό 949 μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και θέλω να σας πω ότι κάτι το οποίο μπορεί να σας αρέσει βρίσκεται στο Mac TV Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ. Και μιλάω φυσικά για το Gossip Girl, όπου τι βλέπουμε σε αυτή την σειρά? Βλέπουμε ψέματα, μυστικά, σκάνδαλα να αποκαλύπτονται, έρωτες να φουντώνουν, φιλίες να δοκιμάζονται από την προδοσία και όλα να καταγράφονται από μια ανώνυμη blogger, το Gossip Girl ουσιαστικά. Ποιος κρύβεται πίσω από το Gossip Girl? Θα τα δούμε όλα λοιπόν αυτά στο Mac TV καθημερινά Δευτέρα έως Κυριακή στις 8 το βράδυ. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται και άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Δευτέρα με Παρασκευή και Κυριακή στις 11 το βράδυ, στο ρυθμό 949. Όλες οι αγαπημένες σου επιτυχίες παίζουν back to back από τον Νίκο Αλκούση. Non-stop Mix by Νίκος Αλκούσης. Ρυθμός 949. Μόνο επιτυχίες.
2: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Βρε αγάπη μου, τόσο ωραία μέρα είσαι.
4: Έλα πιάμε το αυτοκίνητο.
5: Πάλι hot dog, φάγαμε και χθες.
4: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι τσιζινό.
6: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
7: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η Health Aid συμπληρώνει την υγεία.
9: Ξύπνα Βασίλη! Για τον προστάτη παίρνουμε Προστάβιταλ.
10: Εξειδικευμένη φόρμουλα για τον προστάτη. Προστάβιταλ. Και κοιμήσου ήσυχος.
8: Health Aid από τη Pharma Center. Με κέντρο την υγεία.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
12: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό. Όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
13: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
12: Και από communication skills?
13: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
12: Ηγετικά προσόντα?
13: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
12: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
14: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix.pavlabeer.gr.
15: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη, Κίμι Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς, αυτήν την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
16: Το βουνό είναι χαρά, ξεκούραση, ηρεμία, ανάσα δροσερή, μέσα του καλοκαιριού την κάψα. Ζήσε το καλοκαίρι στην ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά. Ανακάλυψέ την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
18: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ηλιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα. Φέτα Pop Βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
19: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
20: Στη Lambda Development πιστεύουμε ότι η ζωή στην πόλη μπορεί και πρέπει να είναι καλύτερη για όλους. Για περισσότερα από 20 χρόνια αναδιαμορφώνουμε το αστικό τοπίο με εμπορικούς και ψυχαγωγικούς προορισμούς. Στην Αθήνα το The Mall Athens, Golden Hall, Designer Outlet Athens και στη Θεσσαλονίκη το Mediterranean Cosmos. Αναβαθμίζουμε τον θαλάσσιο τουρισμό με μαρίνες διεθνούς επίπεδου. Στον Φλίσβο, τον Άγιο Κοσμά και την Κέρκυρα. Σήμερα ηγούμαστε της μεγαλύτερης αστικής ανάπλασης στην Ευρώπη, του The Hellenicon. Ένας πρωτοποριακός, έξυπνος και πράσινος προορισμός, ανοιχτός σε όλους. Με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ την τελευταία πενταετία και περισσότερες από 11.000 άμεσες και έμεσες θέσεις εργασίας, δημιουργούμε αξία για την κοινωνία, την οικονομία και τη χώρα. Lambda Development. Δημιουργούμε τόπους που εμπνέουν τη ζωή.
0: Main Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, Beef Eater.
21: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bay. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
22: Αυτή την άνοιξη μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
23: Τι ήρθα!
22: Ένας θείος.
24: Α, ήρθες.
22: Καμία αλλαγή.
24: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
22: Και μια μεγάλη ανατροπή.
23: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
24: Τι έκανες?
23: Έβαλα προτέρια.
24: Καλά έκανες. Μπράβο.
22: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
24: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
23: Έτσι.
24: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
23: Να, εδώ.
24: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
23: Ναι, ναι.
22: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 18311. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος

0: σε 9 Σαρδένια. Μόνο επιτυχίες.
1: Βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου, είμαστε 2 λεπτά μετά τις 10, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αυτό το οποίο διάβαζα νωρίτερα και μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι οι μαθητές μπορούν να πάρουν επίδομα 350 ευρώ αν δίνουν πανελλήνιες και αυτό έχει κάποιες προϋποθέσεις, εγώ δεν το γνώριζα, οπότε είπα να σας το μεταφέρω σε περίπτωση που σας ενδιαφέρει γιατί ξέρω ότι πολλοί ακούτε και μέσω soundis.gr και κατεβάζοντας το Soundis app. Λοιπόν, αυτό τι, πώς μπορείτε να κάνετε αίτηση για αυτό το επίδομα? Δικαιούχοι θεωρούνται υποψήφοι που εξετάζονται σε εξεταστικό κέντρο διαφορετικό από εκείνο που υπέβαλαν την αίτηση συμμετοχής. Οπότε τι σημαίνει αυτό? Απόνηση σε μηνύση, απόνηση προς την υπηρετική Ελλάδα, μετακινήσεις εντός υπηρετικής χώρας, σε απόσταση που να ξεπερνά τα 120 χιλιόμετρα. Πολύ ωραίο νέο. Εγώ δεν ήξερα καν ότι υπάρχει αυτό. Οπότε εύχομαι κάποιος ο οποίος ενδιαφέρεται να το άκουσε και να το διεκδικήσει. Τώρα Ντόρις Ρέμος, Δευτέρα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.
2: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει.

και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω. Θα σκοτεινιάσεις. Δεν θα σε ένα στο

0: ταινία της ημέρας.
1: Love at First Sight είναι ουσιαστικά ο τίτλος στα αγγλικά, στα ελληνικά όμως όχι, εμείς θέλαμε λίγο παραπάνω. Είναι η απίθανη, καθίστε να σας το πω ακριβώς, η απίθανη πιθανότητα του έρωτα με την πρώτη ματιά. Είναι και λίγο γλωσσοδέτης, παρόλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, βασίζεται σε βιβλίο και ουσιαστικά βλέπουμε μια κοπέλα η οποία χάνει την πτήση της για Λονδίνο και στο επόμενο αεροπλάνο γνωρίζει έναν τύπο. Όλη αυτή την ώρα μιλάνε, κολλάνε απίστευτα μεταξύ τους και μετά ξαφνικά χάνονται. Και έτσι ξεκινάει. Θα ξαναβρεθούν, πώς θα ξαναβρεθούν, τι θα συμβεί. Είναι μια πολύ όμορφη, πολύ γλυκιά ταινία. Έχει αρκετό ρομαντισμό, χωρίς όμως αυτό το δράμα το βαρετό. Είναι πολύ εύκολο να το δεις. Δεν σε κουράζει καθόλου. Είναι ό,τι πρέπει για σήμερα. Και σας είπα, είναι βασισμένο σε βιβλίο. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να σας δώσω μία μηνιαία συνδρομή για το Jukebook, τη μεγαλύτερη συνδρομητική πλατφόρμα. Έχει πάνω από 1000 βιβλία σε μορφή audiobook. Τι σημαίνει audiobook? Audiobook είναι τα ηχητικά βιβλία. Δηλαδή, για όλους εμάς που δεν προλαβαίνουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, είμαστε πολύ κουρασμένοι, αλλά θέλουμε να διαβάσουμε ένα βιβλίο, θέλουμε να το μάθουμε, θέλουμε να το ανακαλύψουμε. Τι κάνουμε? Ακούμε τα βιβλία. Πώς τα ακούμε? Μέσα από το Jukebook. Μπορείτε να βρείτε από Harry Potter, φαντασία, αυτοβελτίωση, επιστημονικά, έχει τα πάντα. Γι' αυτό λοιπόν στείλτε Jukebook στο Viber του στο 6937-949-949 για να αποκτήσετε αυτή τη μηνιαία συνδρομή και μόνο με αυτή τη μηνιαία συνδρομή έχετε πρόσβαση σε όλα αυτά τα βιβλία. Τώρα πάμε να δυναμώσουμε την ένταση και να ακούσουμε Χρήστο Μάστορα και Μαργαρίτα στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

0: Νόμιζα ότι θα ανοίξω μικρόφωνο και θα έχω κλειστή φωνή, γιατί τραγουδούσα πάρα πολύ δυνατά. Οριακά πίστευα ότι φτάνει μέχρι τα αυτοκίνητά σας η φωνή μου, χωρίς να έχω ανοίξει μικρόφωνο. Άννα Βύση, Αιγαίο, στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες. Είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν είστε κι εσείς σαν και εμένα που θέλετε να πάτε, να παρτάρετε, να χορέψετε, να το ζήσετε τέλος πάντων, τώρα είναι η ευκαιρία. 22 και 23 Μαΐου στην πόλη μας έχουμε το Ρίζες Fest στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και εκείνη η μπύρα, η αγαπημένη μας μπύρα Αλφα, για να μας καλωσορίσει στο φετινό Ρίζες Fest με το δικό της μοναδικό τρόπο. Τι εννοώ, είναι χορηγός του φεστιβάλ και έχει δικό της booth, δικά της διαδραστικά παιχνίδια για το κοινό, παγωμένη μπύρα. Η Αλφα λοιπόν είναι εκεί για ένα σούπερ γιορτινό διήμερο γεμάτο μουσική, χορό, καλοκαιρινά vibes και διαγωνισμό για να κερδίσεις το συλλεκτικό μαντίλι της Αλφα ή ένα γεύμα κερασμένο από την Αλφα, ό,τι θέλεις εσύ. Πραγματικά είναι εμπειριάρα, γι' αυτό λοιπόν, αν και σήμερα δεν προλαβαίνετε, αύριο οπωσδήποτε, γιατί αυτό δεν χάνεται. Σε πολύ πολύ λίγο έρχονται κι άλλες επιτυχίες και άλλα νέα, γι' αυτό μην πάτε πουθενά.
1: Ο Ρυθμός 949 παρουσιάζει μια νύχτα εκτός ρυθμού. Ο Πάνος Κιάμος σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες.
2: Φωτιά με φωτιά, φωτιά με φωτιά.
1: Έρχεται στην τηλεόραση του Αντένα το Σάββατο 23 Μαΐου, μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα. Νύχτα εκτός ρυθμού. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης. Stand-up show Θωμάς Ζαβράς.
2: Σαν κρυσταλλά πέφτουν και σπάνε.
1: Χορηγός της βραδιάς, Lavian Ross, by Δήμητρα Κατσαφάδου. Νύχτα εκτός ρυθμού, powered by DEI. Ρυθμός 949, μόνο επιτυχίες.
3: Νέα κυκλοφορία.

0: κυκλοφορία.
1: Φόρμουλα 1. Αυτή η σεζόν γράφει ιστορία. Με στιγμές που κόβουν την ανάσα. Και τον 19χρονο οδηγό αποκάλυψη Κιμί Αντωνέλη. Ποια θα είναι η συνέχεια? Grand Prix Καναδάς. Αυτή την Κυριακή, στη μία μετά τα μεσάνυχτα, σε ετεροχρονισμένη μετάδοση στον Αντένα. Και live στις 11 το βράδυ στο Αντένα Plus.
0: Κόπα Festival Powered by Day. Έλα στο απόλυτο καλοκαιρινό Γλέντι. Εκεί όπου η παραδοσιακή μουσική συναντά τα σύγχρονα vibes. Ελένη Τσαλιγοπούλου, Ότρα Ρότα, Σουρλουλού, Βουγολική Διαταραχή. Παρουσιάζει ο Θωμάς Ζάμπρας. Στις 4 Ιουνίου στην Τεχνόπολη. Σε περιμένει ένα φεστιβάλ άλλη φάση. Μπες στο soundist.gr και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Με την υποστήριξη του Αντένα.

0: 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beefeater.
1: Η Renault σας οδηγεί στο μέλλον της αυτοκίνησης με τα Renault E-Tech Days. Το μεγάλο πανελλαδικό roadshow σας προσκαλεί να οδηγήσετε την πλήρη υβριδική και ηλεκτρική γκάμα της Renault. Νιώστε τη δύναμη του πανίσχυρου Renault Rafale 300 νίκων. Οδηγήστε πρώτη σε αποκλειστική πρεμιέρα το ηλεκτρικό Renault 4 και επωφεληθείτε από ειδικές τιμές. Από τις 23 Μαΐου έως τις 15 Ιουνίου, τα Renault E-Tech Days σας περιμένουν στις εκθέσεις της Αττικής. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα και κλείστε το test drive σας στο Renault.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Δεταμένο για το τελικό, James κατεβάζει την μπάλα, James δίνει στον Τούροβιτς. Τούροβιτς παίρνει το screen από τον Μπίλις. Ω, τάπα από τον Βεϊνόγλου, επίσης πετάει στον Έλιτς, Έλιτς. Έλιτς όρισο του κλέβει την μπάλα, την πετάει στον Ράφα, Ράφα, Ράφα, Ράφα, καρφώνει, 69-69. Oh my god. Λίγο νερό, παιδιά.
4: Είμαστε από πάντα δίπλα στο μπάσκετ. Παίζουμε στην ίδια ομάδα, σεβόμαστε κάθε σταγόνα. ADAP, επίσημος χορηγός του EuroLeague Final Four της Αθήνας, presented by Etihad.
5: Είσαι icon.
6: Είσαι από το Μάρα.
7: Είσαι είδωλο.
8: Είσαι παιχτούρα.
9: Είσαι βουνό.
10: Είσαι top.
5: Είσαι δύναμη.
11: Είσαι η μεγαλύτερη επιτυχία σου. Οι εξετάσεις δεν κρίνουν ποιος είσαι. Δες καθαρά. Μίλα ελεύθερα. Κάλεσε στο 10306 την τηλεφωνική γραμμή ψυχοκοινωνικής υποστήριξης του Υπουργείου Υγείας δωρεάν και ανώνυμα όλο το 24ωρο. Δεν είσαι μόνος. Είμαστε ένα. Αντένα είμαστε ένα.org.
12: Μόνος του! Κάντου! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
13: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε! Τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
12: Παίζουμε!
13: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
12: Μα...
13: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
14: Βράδυ Παρασκευής 22 Μαΐου, είμαι η Έλενα Ντάντζελο και αν είσαι από τους ανθρώπους που θέλουν να κάθονται στο σπίτι τους ή με την παρέα τους, να βάζουν YouTube και να βλέπουν ωραία πράγματα, τότε σου έχω φανταστικά νέα. Νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day με τον Πάνο Κιάμο. Ο Πάνος Κιάμος είναι σε ένα exclusive live event γεμάτο επιτυχίες. Γι' αυτό λοιπόν την Κυριακή 24 Μαΐου στις 9 το βράδυ, αν θέλεις και εσύ να δεις κάτι υπέροχο στο YouTube και να διασκεδάσεις, τότε συντονίσου στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube Ρυθμό και ζήσε μία νύχτα εκτός ρυθμού με τον Πάνο Κιάμο. Παρουσιάζει ο Θοδωρής Μαραντίνης stand-up show από τον Θωμά Ζάμπρα, χορηγός της βραδιάς Love in Rose by Δήμητρα Κατσαφάδου. Όλα αυτά λοιπόν είπαμε τα έχουμε στο μυαλό μας για Κυριακή 24 Μαΐου, την Κυριακή που μας έρχεται στις 9 το βράδυ στο επίσημο κανάλι του ρυθμού 949 στο YouTube για να δούμε νύχτα εκτός ρυθμού Powered by Day. Τώρα δυναμώνουμε την ένταση και πάμε να ακούσουμε τη συνονόματη Ελένη Φουρέιρα. Αλληλούια στο ρυθμό 949, μόνο επιτυχίες.

απόψε εγώ θα κλάψω μόνος με στη βαθιά σιωπή. Πάλι θα σου τηλεφωνήσω και θα στο κλείσω ξαφνικά. Πάλι για σένα θα μιλήσω σ' όσους μας ξέρουν.

τα λόγια σου πριν μείνω χώρια σου πως όλα θα πάνε καλά. Έτσι είπες και έφυγες και παραδέχτηκες, ο έρωτας πάντα περνά. Και θυμάμαι τα λόγια σου που τώρα λέω,

αργείς ακόμα να ξυπνήσεις για να πας στη δουλειά. Πες μου αν με νεύρα θα ρωτήσεις που είναι πια τα κλειδιά. Περνάς καλά, κάνεις τσιγάρο στο μπαλκόνι λίγο πριν κοιμηθείς. Τραβάς και πάλι το σεντόνι όλο να σκεπαστείς.

κάνεις για τρέξιμο τα βράδια, μουσική δυνατά. Με τα μαλλιά σου όπως πάντα μαζεμένα ψηλά, περνάς καλά. Τα ρούχα σου όλα πεταμένα από εδώ και από εκεί,